0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λύρες, λαούτα και βιολιά. Λύρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες.

γκρεμού. Στο τσίμα τσίμα του εγκρεμού είναι η ανεμομήλη. Είναι η ανεμομήλια που φέρνανε και αλέθανε μέχρι και από το σφεντήλι. Πες μου ο σαντουλάς ηθιού, πες μου ο σαντουλάς ηθιού, ποιος άλλος κάμπο

παιδιά του ολοχρονής μαξουλιτά ταΐζει. Μαξουλιτά ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μπορούμε τα κάλλη σου στα λόγια μου να βάλω. Δεύτερο ερωτόκριτο για σένα θέλω να βγάλω.

Αχ, η σκέψη μου φιενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

0: ερωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ανάθεμά σε στεναγμέ του πόνου μου τελάλι. Δε θέλω εγώ ντεπονώ να το κατέχω.

0: Εγώ και με πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από τότε που σε γνώρισα, άσπρε λιγνέ μου κρίνε, όλος ο χρόνος άνοιξε. Μου φαίνεται πως είναι.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: κάτω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πάνω στην πέτρα ζωγραφιά σκάλισα τη μορφή σου και την ξανοίγω να περνώ την ώρα μου.
0: Έλα τη λεμονιά μου, ο άντρας που είναι φρόνιμος.

άντρας που είναι φρόνιμος, εχέτρια και χάρη. Εχέτρια και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα, ψηλού δεν τρίχει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πώς να σ' αγγίξω που σε φως? Πώς να σε πιάσω, πες μου? Τον άνεμο στη φυλακή τρόπο να βάλω, βρες μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Πώς θα γεννείς ανάμνηση παντοτινά για μένα, που στέγνωνε η ανάσα σου τα μάτια τα κλαμμένα.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει και η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή πανθίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν ενοχλώ τη σκέψη μου όντε μιλεί για σένα. Περνά και μήνας και κρατώ τα χείλη μου κλεισμένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Δεν θέλω να είμαι τίποτα σημαντικό για σένα. Μόνο μια ανάμνηση γλυκιά από τα πέρα.

0: ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
2: Δεν θέλω να είμαι τίποτα σημαντικό για σένα. Μόνο μια ανάμνηση γλυκιά από τα πέρα.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αλίμονος στον άνθρωπο που βλέπει τη σκιά του λιώδωσμα ήλιου και θαρρύ, πως ήταν άστημα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντανε η πάχνη του καημού στο πρόσωπό μου απάνω, γιατί είναι τα αναστεναγμού οι άχνες από

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Με στην καρδιά για δυο φιλιές νιώθω τον ίδιο πόνο. Μα πια να βάλω από τις δυο που έχω μια θέση.

σκοπό τη μοίρα. Ο πατάς γέρνο και

πάμε λαχρινό μουσά. Θέλεις να έρθεις να με δεις, να μη σε δουν άνθρωποι. Να μη σε δουν άνθρωποι, ξύπνησε χαϊδεμένο μου.

0: αλήθειας μ' αγαπάς θα νιώσω. Άι τέχειας μ' αγαπάς θα νιώσω κι ας με πετάσω πίσω σου, εγώ θα πηγαίνω μπρος σου.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκτητος.
1: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκτητος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Φεύγεις, παίρνεις, αφήνεις και τα νεμούντα δίνεις ό,τι ζήσαμε ομάδι. Μένω κόστος σε βεδάσου, μα να μιλήσεις να ζω το καιρό να παίρνω. Τη ζωή μου ματιά σου έκαμε σ' όλη να μοιάζει βράδυ. Της ελπίδας το φως να γυρίσεις κανά λίγο στο και θα πω.
1: Κόμμα 9, 24 ώρες μόνο κριτικά.

Θα δίνεις ό,τι ζήσαμε ομάδι. Μένω εγώ στο σεβέτα σου, μα να μιλήσεις να ζω τον καιρό να παίρνω. Τη ζωή μου ματιά σου έκαμε σ' όλη να μοιάζει βράδυ. Της ελπίδα στο φως να γυρίσεις κανά λίγο στο κεθάπο.

κάνω να πέτω και καρδιά να ελπίζω. Μάθε με να ξεχνώ, να μη σ' έχω ανάγκη, να μη σ' αγάπω. Να μπορώ να λέω πως πίσω ξανά.

της νύχτας που ταξιδεύει. Ένα που με πνίγει αυτές τις βαριές της μοναξιάς τις στιγμές. Το γιατί που τα βράδια μονάχο με κρίνει και με παιδεύει. Μα καμιά σημασία μη δώσει σε τίποτα.

0: Ανακρίτος.
1: Θεέ μου, και κάμε μου την στη γειτονιά μου κρίνω, που για να τον εμυριστεί ψυχή να μην αφήνω.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

και να ξαναγινούμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα φίλο.

γλώσσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιό, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γκρασάκι.

τα χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
4: Ερωτόκριτος.
5: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
4: 87,9.
5: Τι στρατ...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών αποφασίστηκε ο ορισμός πραγματογνωμόνων για τα 200 κτίρια που παρουσίασαν ρογμές στην Κυψέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008 έως 10 βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λειτουργεί σαν κόφτης και φέτος, αφήνοντας εκτός πανεπιστημίου τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους, ακόμα και όταν έχουν πιάσει τα μόρια εισαγωγής της σχολής που επιθυμούν. Ο Έπστιν συνδέεται με το Ισραηλινό βαθύ κράτος και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά.
2: Ο Έπστιν συνδέεται με το Ισραηλινό βαθύ κράτος και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν.

0: φροντιστηρίου. Πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Στιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ψηλευτεριάσια έτη, γόνη της κατσιφάρας, μαύρη σκορφή σαετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

δυο αδερφάδες δίδυμες, μια ώρα γεννημένες. Δόξα και Κρήτη πορπατούν σαφή αγκαλιασμένες.

σε φύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει φωτιά και στάχτη θα γεννεί Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στά σου, έτια που στέκεις στά σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Kellogg's παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Και δάδε βρίσκομαι γιατρό. Να γιάνει την πληγή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή 17 του Ιούλη. Μπράβο. Έρχεται το Σαββατοκύριακο. Το ευλογημένο, το Άγιο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό. Να είμαστε Χανιά στο μικρόφωνο, Μανώλης Λεκάκης. Παρέα θα κάνουμε, ωραία θα περάσουμε. Θα ακούσουμε και τα κριτικά μας. Θα πούμε και τις μαντινάδες μας. Θα κάνουμε την παρέα μας. Τα νέα μας θα πούμε, τα σχόλιά μας. Χρόνια πολλά της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Άμα γιορτάζετε, να μας κεράσετε. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα Μαρίνο. Λέει το εορτολόγιο. Αλίκη, Αλεξάνδρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Να δούμε πότε θα βρούμε το δίκιο μας. Απαραίτητη μια γρήγορη ενημέρωση. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει ολόκληρη η Κρήτη και σήμερα Παρασκευή στην κατηγορία 4 κινδύνου πυρκαγιάς. Ηράκλειο, προφυλακιστέως ο 27χρονος Γερμανός για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Τραγωδία στα Χανιά, νεκρός 64χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες. Ηράκλειο, αυτοκίνητο ανατράπηκε σε τροχαίο λίγο πριν το ΙΤΕ, δύο τραυματίες. Ρέθυμνο, τρεις συλλήψεις για όπλα και ζωοκλοπή στον Μιλοπόταμο. Στο Λασίθι χρηματοδότηση 195.000 ευρώ για το γυμναστήριο Ιεράπετρας. Ηράκλειο, ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο Νίκος Καζαντζάκης για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Κτηματολόγιο στην Κρήτη, μεγάλη παγκρίτια, σύσκεψη διαμαρτυρίας στο Ρέθυμνο. Γίνεται χαμός και με το κτηματολόγιο. Έρχονται και καινούργιες πλατφόρμες. Δεν έχουμε βγάλει άκρη με το κτηματολόγιο. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε και το, πώς λέγεται το άλλο, το ελαιοκομικό. Πρέπει να φτιάξουμε και το άλλο, πώς τον. Το Μίδα. Ο Μίδα, πώς τον λένε. Είναι μπόλικα, τέλος πάντων, που πρέπει να φτιάξουμε. Πάμε και στη δακοκτονία. Σε πλήρη εξέλιξη οι ψεκασμοί στην Κρήτη. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ψεκασμός. Τρέμε δάκο. Στις περισσότερες λέει περιοχές έχει γίνει ο πρώτος ψεκασμός. Ναι, να αρχίσουμε και το δεύτερο.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την Έμι, έθριος. Με μία λέξη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε για τον καημό, μαντινάδες. Έχω μεγάλο καημό που έχω καιρό να σε δω. Λοιπόν, 28 92 053 500. Καλημέρα. Πάμε με Μανώλη Αλεξάκη.

Καλημέρα φίλε Μανώλη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Στέλλα Κρεσταγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Στέλλα, σε όλο το παρεάκι μας χρόνια πολλά στέλνει και σε όσους γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Μαρίνας. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Καλά να περάσουμε και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, ο κλέψας του κλέψαντος. Δηλαδή κάθε μέρα τα διαβάζουμε, θα τα πούμε και σε λίγο πάλι. Μπαίνουν στα σπίτια, παίρνουν το ένα, παίρνουν το άλλο, παίρνουν το παράλλο. Αλλά αυτή η ληστεία δηλαδή, αυτή η κλεψά, άλλο πράγμα. Μπορεί να το, δεν ξέρω, καιρό έχω να ακούσω κάτι τέτοιο. Κλέψανε λέει τρεις ρόδες από σταθμευμένο αυτοκίνητο στον αμπελόκηπο, στους αμπελοκήπους της Θεσσαλονίκης. Δεν πήραν και τους τέσσερις τροχούς από το αυτοκίνητο, πήραν τους τρεις. Σου λέει ο άνθρωπος, ήταν πολύ καλοί αυτοί οι κλέφτες. Σου λέει να το αφήσουμε μια ρόδα να πάει στη δουλειά. Γιατί μπορεί να είναι καλός οδηγός, να κάνει κανένα ζογκλερικό. Και πήρανε μόνο τις τρεις ρόδες. Είδες, άντε, θα βγάλει και τη ρεζέρβα, θα μείνει με δύο ρόδες. Άρα, στους δύο, με δύο ρόδες, δεν έχεις δει κάτι ταινίες δράσης με αυτοκίνητα. Που πάει το αυτοκίνητο σε δύο ρόδες. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα τέλος πάντων. Γυναίκα που είναι οι ρόδες. Δεν ξέρω αγάπη μου. Όταν παρκάραμε χθες εκεί ήταν. Τώρα λείπουν οι ρόδες. Μας έχουν αφήσει μία ρόδα. Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Άμα δεν έχεις που να παρκάρεις, να έχεις δικό σου πάρκινγκ, θα κάνεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Θα πηγαίνεις στο σπίτι, θα από κάτω από εκεί στο πεζοδρόμιο που αφήνεις στη γειτονιά το αυτοκίνητο. Θα παρκάρεις, ωραία. Θα βγάζεις τις ρόδες. Σιγά σιγά δεν θέλει και πολλή ώρα. Τσακ. Κάνεις κανένα 20 λεπτό, θα βάζεις τις ρόδες στο σαλόνι, το πρωί που θα ξυπνήσεις, θα κατεβείς, θα ξαναβάλεις τις ρόδες πάλι στο αυτοκίνητο και θα φύγεις. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Αλλιώς να το παίρνεις μαζί σου στην κρεβατοκάμερα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τους κλέφτες που έχουμε μπλέξει. Πολλόλογιο κλέφτες είναι. Είναι και κλέφτες με την γραβάντα. Είναι και κλέφτες με το τηλέφωνο. Είναι και οι παραδοσιακοί. Οι μπουκαδόροι, καλημέρα!

0: Νίκος Ζωηδάκης.
1: Στη λίμνη του Κουρνά θα πνίξω τα όνειρά μου.
0: Πάμε στη λίμνη Κουρνά να κάνουμε καμιά βουτιά. Κάνουμε βαρκάδα. Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα σε όλη την παρέα σου. Ελένη καλημέρα και σε σένα. Μιχάλη Κουρουπάκη καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη. Λοιπόν, έτσι έχουμε καταδύσει τον πλανήτη. Καλοκαιριάτικα και στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Βλέπω την είδηση που μας έρχεται από την Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα ξέρω ότι σε αρκετές παραλίες τα ίδια κάνουν. Απαγορεύουν, λέει, στην Ιταλία τα να κρατάς σε ιδιωτικές παραλίες τα περάκια από το σπίτι, σπιτικό φαΐ. Πας στην παραλία και κρατάς κάνα παξιμάδι, καμιά λιά, απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί η παραλία είναι ιδιωτική. Δεν κατάλαβα. Ήταν του παππού μου η παραλία. Ο παππούς μου την πήρε από τον άλλο παππού. Ο άλλος παππούς την πήρε από τον Αδάμ και την Εύα. Είναι δικιά μας η παραλία. Απαγορεύεται να κρατάτε τα περάκι. Αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία η πρακτική ορισμένων ιδιωτικών παραλίων που απαγορεύουν στους πελάτες να φέρνουν μαζί τους φαγητό από το σπίτι. Έστω τα περάκι, κάτι. Λίγο ψωμί, λίγο ελιές, λίγο κάνα τυράκι και αυτό. Όχι, απαγορεύεται. Καταγοράστε όλα από εδώ. 50 ευρώ η μπριζόλα, μαζί με πατάτες 100 ευρώ, θέση καφέ 70 ευρώ, είναι ιδιωτική παραλία. Σε λίγο θα έχουμε και ιδιωτικά ποτάμια, θα έχουμε ιδιωτικά βουνά, ιδιωτικό δάσος και ο αέρας θα είναι επιπληρωμή, πώς ανασένεις έτσι τζάμπα, δεν κατάλαβα, σιγά σιγά θα γίνουν και ο ήλιος ιδιωτικός. Ρε δεν πάτε λέω εγώ να δείτε αν έρχομαι, ρε δεν πάτε σε λέξω από εδώ, μη σας στείλω και στο διάολο. Με τις ιδιωτικές παραλίες όλα στο βωμό του κέρδους, να οικονομήσουν ορισμένοι και οι υπόλοιποι να πληρώνουν. Να πούμε στην παραλία έχει πλέγματα, έχει 50 ευρώ είσοδο. Άμα κάτσει έχει 100 ευρώ ξαπλώστρα, άμα θες σε σκιά έχει άλλα 100. Άμα παραγγείλει θέλει τόσο, άμα κάτσει μπροστά θέλει 500 ευρώ, άμα κάτσει πίσω είναι πιο λίγο. Ωραία τα κάνουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όλα ιδιωτικά. Φράξτε όλες τις παραλίες, να μην πει κανείς. Όλοι να πληρώνουνε. Θεέ μου τα βλέπεις, δεν κάνεις τίποτα. Ε? Σου έχω παράπονα. Θα μου πεις τι να κάνεις κι εσύ. Με εμάς που έχεις μπλέξει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση.

0: Τούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα» με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο. Μέτρο μυρών την Πακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
3: 2:30 και εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: τα ακρεοπολία δασκαλάκια.

0: ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι Γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 17 του Ιούλη. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό να είμαστε χαλιά 93,8. Βαντιλάδες, για τον καημό να πούμε σήμερα. Έχω καημό μεγάλο και πες μου πού να τον εβάλω. 28-92-053-500. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη Παπασταφανάκη. Καλημέρα Μέρι.

Γεια σου Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα, καλημέρα και στον Ηρακλή. Με την αρπαγή, έτσι. Ποια αρπαγή, τα άρπαξε η Ηρακλή, ξεφανίσχες. Λοιπόν, πάμε στη χώρα, ή τα γίνεται στη χώρα, άστα. Όλα καλά πάνε. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή στις θάλασσες. Είχαμε 5 πνιγμούς χθες. Μόνο χθες. 5 πνιγμούς λουωμένων σε όλη τη χώρα. 4 άντρες και μία γυναίκα χάσανε τη ζωή τους στη θάλασσα. Συνελήφθησαν 3 άτομα που κρύβανε στις βαλίτσες τους 5.700 πακέτα λαθρέα τσιγάρα στη Ρόδο. Τα βάζανε μέσα. Τόσα τσιγάρα, ε. Τόσα πακέτα. Εντοπίστηκε φυτεία κάναβης με 821 δεντρίλια στα Ιωάννινα. Απάτη με θύμα 88χρονο στον πύργο Ηλίας, προσποιήθηκαν τον λογιστή και του πήρανε 80.000 ευρώ και χρυσαφικά. Τόσα λεφτά έχουν οι 88χρονοι, 90χρονοι, 95χρονοι. Ακούς, το αλλού του πήρανε 200.000, το αλλού 150, το αλλού 300. Μπράβο. Μην τα μαζεύετε, παιδί μου, να τα τρώτε. Ποιο, τι περιμένετε. Θα σας τα φάνε ή οι κλέφτες ή δεν προλαβαίνεις. Έρχεται και ο Άγιος Πέτρος. Προβλήματα σε 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη λόγω εργασιών στο μετρό. 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια στο Κιλκής. Στην ΚΟ ανήλικη κατήγγειλε 30χρονο ότι της έδωσε αλκοόλ και προέβη σε γενετήσιες πράξεις. Έπιασαν σπήρα το κογλίφων και εκβιαστών στη Θεσσαλονίκη. Νάει το κογλίφι, κάνε πάρτι. Έστησαν παγίδα, λέει, με δόλωμα 20.000 ευρώ. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου με σιδερογροθιά από 17χρονο στο Χαλκούτσι. Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι. Άλλοι βλαμμένοι από εκεί. Κυκλοφορούν στον δρόμο και ρωτάνε. Τι ομάδα είσαι? Α, δεν μ' αρέσει η ομάδα σου. Πάρε μια μπουνιά. Εσύ, α, είσαι καλή ομάδα. Ωραία, εσένα σ' αγαπάμε. Εσύ τι κόμμα είσαι? Δεν μ' αρέσει το κόμμα σου. Φάε μια μπουνιά. Ωραία, περνάμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συμπλοκή μεταξύ Ρωμά στην Πάτρα, 2 στο νοσοκομείο. Αυτό που είπαμε νωρίτερα. Κλέψανε 3 ρόδες σε αποσταθμευμένο αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αφήσαμε μία ρόδα για παρηγοριά. Πάρος, 23χρονος, εμβόλησε μοτοσυκλέτα αστυνομικού για να αποφύγει τον έλεγχο για ναρκωτικά.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 92 0 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία αυτή η έρευνα. Ψυχολόγοι λέει υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες που αφήνουν τα μαλλιά τους γκρίζα, παιδί μου. Έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου. Τι να κάνουμε τώρα. Εκφράζουν μεγαλύτερη αυθεντικότητα και αυτοπεποίθηση. Για πολλά χρόνια, βέβαια, τα γκρίζα μαλλιά, λέει, στις γυναίκες θεωρούνται ένα σημάδι που πρέπει να κρυφτεί. Να το κρύψεις, να το κρύψεις ότι γέρασες, να το κρύψεις ότι είσαι γριά. Να τα βάψω τα μαλλιά. Έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου. Η κοινωνική πίεση για τη διατήρηση μιας νεανικής εμφάνισης οδήγησε σε εκατομμύρια γυναίκες στη χρήση βαφών και στους άντρες τα τελευταία χρόνια, βέβαια, και τεχνικών χρωματισμού. Παντρεύτηκες με μια μελαχρινή, μετά έγινε ξανθιά, μετά έγινε κοκκινομάλα, μετά έγινε, δεν ξέρω, μετά έβαλε μπλε το μαλλί, μετά πράσινο, μπας και μας διορίσει το Πασόκ, μετά γαλάζιο και πάει λέγοντας. Θέλουμε να μείνουμε για πάντα νέοι, γι' αυτό βάφουμε τα μαλλιά, μετά κάνουμε και κανένα μπότοξ, πώς το λένε αυτά, ιαλουρονικό, βάλαμε ιαλουρονικό. Βάψαμε και το μάγουλο, βάψαμε και τα χείλια, βάλαμε και ψεύτικες βλεφαρίδες, βάψαμε και τα νύχια, κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο, κάναμε αναστήλωση τέλος πάντων. Το θέμα είναι εσωτερικά να νιώθεις νέος. Τι να το κάνω εγώ να έχω βάψει τα μαλλιά, να έχω βάψει τα χείλια, τα μάγουλα και να νιώθω γέρος. Το θέμα είναι να είσαι μέσα ζωντάνια. Άσε τα μαλλιά εκεί πέρα, λευκά μαλλιά. Οχ. Άσε το χιόνι στα μαλλιά, να δροσίζεσαι και το καλοκαίρι.

Παντρεύεσαι την άλλη και δεν ξέρεις τι είναι. Ξανθομάλα, μαυρομάλα, τι είναι. Θα πάρω δείγμα από το μαλλί της. Να κάνω έλεγχο στο εργαστήριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πάντα παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Μας τελειώνει η πρώτη ώρα. Ναι. Κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει. Α, στα Χανιά ήταν, ναι. Θυμόμαστε ωραίες στιγμές στον αέρα.
1: Ορίστε.
0: Καλημέρα κύριε Κυριάκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλά είστε.
1: Καλά.
0: Κάνουμε μια έρευνα για τον παράνομο στοιχηματισμό. Έχει πεταχτεί το όνομά σας και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, γι' αυτό παίρνουμε τηλέφωνο. Εσείς δεν παίζετε παράνομα στοίχημα, έτσι?
1: Όχι, δεν παίζω εγώ στοίχημα. Εγώ παίζω κανένα κίτο, κανένα στοιχηματάκι, όχι παράνομο. Τι παράνομο.
0: Ναι, γιατί βλέπω το όνομά σας, λέει Κυριάκος Βοδρός. Παίζετε, λέει, παράνομα, τι λέει εδώ, σε υποδρομίες που γίνονται στα Χανιά, στο ακροτήρι.
1: Υποδρομίες, ούτε υποδρομίες, δεν κατέχω αδέρες, ούτε πράγμα.
0: Αυτό γίνονται στα Χανιά, στο ακροτήρι, νυχτερινές ώρες, παράνομες υποδρομίες.
1: Όχι.
0: Και λέει εδώ ο Κυριάκος, λέει ότι έχετε ποντάρι στο Βουκεφάλα. Ένα άλογο.
1: Ήταν, λέει, μου, εγώ κουμπάρε, παιδε.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Έλα σου, η γειτόνισσά σου, η Μαρία, μου είπε να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά.
1: Για λεφτά, πολύ μάρι, φύγε Μαρία.
0: Κάτι θα τσικάμεις. Θα τσιπαίνεις το πάρκινγκ και θα τσιταπετάς όλα τα νερά στο σπίτι της. Να μάθει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών αποφασίστηκε ο ορισμός πραγματογνωμόνων για τα 200 κτίρια που παρουσίασαν ρογμές στην Κυψέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008 έως 10 βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λειτουργεί σαν κόφτης και φέτος, αφήνοντας εκτός πανεπιστημίου τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους, ακόμα και όταν έχουν πιάσει τα μόρια εισαγωγής της σχολής που επιθυμούν. Ο Έπστιν συνδέεται με το Ισραηλινό βαθύ κράτος και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
16: Φλιμένη, πάντα φλιμένη χαραμυγή.
15: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
16: Να στραψουν οι ορίζοντες.
15: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
16: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
15: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Βάλε μια τηγανιά με χοχλιούς, μπουμπουριστούς. Θα γίνει χαμός πρωί πρωί. Καλημέρα, Παρασκευή 17 του Ιούλη. Καλπάζουμε για τον Αύγουστο. Ξεκινήσαν και τα γλέντια στα χωριά. Γεμίζουν και κόσμο. Ζωή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Με ρωτόχρητο, καλημέρα με κριτικό. Να είμαστε Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Γεια σου, Βαγγελία, για μπιτζάκι. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα στο όμορφο ρε Θέμνος. Καλημέρα, Σούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Κωστή Κουστούλακη. Καλημέρα, να είσαι καλά. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Μαντινάδες για τον καημό. Έχω καημό μεγάλο. Και Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10. Χρόνια πολλά σήμερα, μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια φρέσκα νέα, περάστε κόσμε. Πάμε με τοπικό τύπο να δούμε τα γίνεται. Πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κάτσε να δούμε εδώ. Έχουμε χάσει κάποιες εφημερίδες, θα τις βρούμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρίς. Παζαρεύουν το ενίκιο του Σκουλούδη, ενώ οι κάτοικοι των θανάτων βρίσκονται σε συνεχή διαμαρτυρία για να μην εγκατασταθεί η δομή μεταναστών στο συγκεκριμένο κτίριο. Τον επόμενο μήνα στο Παγνί το πρώτο φάρμακο για την άνοια. Ακατάλληλο το νερό της βρύσης για πόσεις σε περιοχές του Ηρακλείου. Ρε Θεμιώτικα νέα, αυθεντικές οι επενδύσεις στον ΜΜΕ. Μεγάλο στοίχημα η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εννοεί, μάλιστα, για την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε σε εφημερίδα Χανιώτικα νέα. Η Αμέλεια ανάβει φωτιές. Συλλήψη σε Ηράκλειο και Χανιά. Πολύ ψηλός και σήμερα κίνδυνος για όλο το νησί. Το πρώτο εξάμηνο του 26, 8.500 περίπου παρέλουν μετανάστες στην Κρήτη, σε Κρήτη και Γάβδο. 8.500. Διεθνές σκακιστικό τουρνουά Παλαιόχωρας. Ρεκόρ συμμετοχών. Αγώνας της Κρήτης, 15 χρόνια φέμαξης των μικρών επιχειρήσεων. Ανατολή, μια σημαντική εξέλιξη για τον Άγιο Νικόλαο και τον τουρισμό, το μνημόνιο για την ανέγερση εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕ. Τι άλλο έχουμε? Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα η Κρήτη για κίνδυνο πυρκαγιάς. Νέα τραγωδία στη θάλασσα, ανασύρθηκε νεκρός 64χρονο στη Γεωργιούπολη στα Χανιά. Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο, στο Μιλιτοχώρι. Αρνείται τα πάντα ο 35χρονος για τη φωτιά στην περιοχή. Του έπεσε βαρύ πρόστιμο. Πάμε κρεταλαβδί.gr. Χιλιάδες λάθη στο κτηματολόγιο Ηρακλείου. Άντε τώρα να βρεις άκρη. Κίνδυνος να χαθούν περιουσίες. Δεν κατάλαβα, θα χαθούν περιουσίες επειδή έχουν γίνει λάθη? Μάλιστα. Πολύ καλά, πάμε. Δεν θα σε αγχώσουμε, μην αγχώνεσαι. Θα σε τρελάνουμε. Ηράκλειο, αυτοκίνητο ανατράπηκε στη μέση του δρόμου στην περιοχή του ΙΤΕ. Δακοκτονία σε 2026 σε πλήρη εξέλιξη. Ψεκασμοί στην Κρήτη, αυξημένη επιτήρηση των ελαιώνων. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ψεκασμός στις περισσότερες περιοχές. Ξεκίνησε και ο δεύτερος, λέει, σε βόρεια και δυτική παραλιακή ζώνη. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, νεκρός 64χρονος στη Γεωργιούπολη. Πνίγηκε δυστυχώς, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Με ανοιχτή τη δημοτική αγορά Χανίων θα κάνουμε Χριστούγεννα. Ωραία Χριστούγεννα. Να πας στη δημοτική αγορά που θα ανοίξει μέχρι τότε. Θα είναι στολισμένη σύμφωνα με το Δήμο. Τις επόμενες ημέρες, λέει, η έκθεση του ορκωτού εκτιμητή για τα μισθώματα των παλαιών, των παλιών. Παιδιά, περνάω καιρό. Τα Χριστούγεννα που να έρχονται. Πόσο έχουμε σήμερα, για να σου πω. Ιούλης. Περίπου σε 160 μέρες έχουμε Χριστούγεννα! Ετοίμαστε τα μελομακάρουνα! Έχουμε κανένα χριστουγεννιάτικο να παίξουμε. Να ψάξω. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Οι τέσσερις παραλίες του Δήμου Κατάνου Σελήνου που πήραν γαλάζια σημαία. Ρέθυμνο, τρεις συλλήψεις για όπλα και ζώκλοπη στο Μηλοπόταμο. Ρέθυμνο, πυρκαγιά τα ξημερώματα σε κατάστημα στο Μπαλί.

0: βασίλισσα μου να σε, και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι. Και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι.
1: Ονειρά... Βασίλισσα μου να σε, Χρυσάθος Μακράκης. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μας ακούσα από το πρωί. Μπράβο Κλειό, ευχαριστούμε. Γεια σου Νίκη. Η καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγός. Γεια σου Νίκη, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα Νίκη. Καλημέρα Δέσποινα, ωραία, όλα τα είπαμε. Θα δείξει. Θα δούμε τι άλλο ξεχάσαμε μετά. Α, είδαμε εδώ δύο ειδήσεις, μου κάνανε εντύπωση. Σύντομα πάνε οι γιατροί. Ανθρωποειδή, λέει, ρομπότ, χειρούργησαν για πρώτη φορά ζωντανό οργανισμό. Ρομπότ, ο μοναχά τους. Θα κάναν την εγχείρηση, μια χαρά, όμορφα και ωραία. Το ιστορικό, λέει, πείραμα που έγινε στην Καλιφόρνια. Θα πηγαίνεις εκεί πέρα, θα ξαπλώνεις, θα έρχονται τα ρομπότ, θα σου βγάλουν τη σκουλικοειδίτη, ξέρω εγώ, θα σου κάνουν. Θα σου βγάλουν την πέτρα από τα νεφρά. Θα έρθουν τα ρομπότ με το κομπρεσέ, κρουκρουκρουκρου, πάει η πέτρα από τα νεφρά. Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο, μόνο ρομποτίνες νοσοκόμες και ρομπότ ανθρωποειδή θα έχουμε. Στο μέλλον σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Να δεις τι σου έχω για μετά. Κάτσε να βγάλουμε κανένα φράγκο, παιδιά. Άκου εδώ, πάμε σε άλλη είδηση. Πωλήθηκε, λέει, για 43 εκατομμύρια ευρώ. Τι νομίζεις, ένα σκελετός. 43 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά είναι σκελετός δεινόσαυρου. Τυρανόσαυρου είναι, μάλιστα, ρεξ. Ηλικίας, πόσο χρονό είναι αυτός, μεγάλος. Εντάξει. Ηλικιωμένος είναι, 67 εκατομμυρίων ετών. Άμα κάτσε το σκεφτείς, τρελαίνεσαι. 67 εκατομμυρίων ετών. Και είσαι εσύ 90 χρονών και λες ότι είσαι γέρος. Εσύ παιδί μου είσαι αγέννητος, είσαι μπουμπούκι, είσαι μωρό, τι μωρό. Τι να πω τώρα, σε σχέση με το με τον τυρανόσαυρο αυτό που είναι 67 εκατομμυρίων ετών. Πω πω πω. Αυτός που τον αγόρασε, που πήρε τα κόκαλα του τυρανόσαυρου, δεν ξέρω, θα είναι κανένας συλλέκτης, θα τα βάλει στο σπίτι του, κάτι θα τα κάνει. Γι' αυτό μην αγχώνεστε. 67 εκατομμυρίων ετών, προσπαθώ να το χωνέψω. Είσαι 90 χρονό, 100, 200, 1000 χρονό, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 εκατομμύριο χρόνια, 2 εκατομμύρια χρόνια, Παναγία μου!

Πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρεάτες για το καημό να πούμε. Μαζευτήκαν όλοι οι καημοί. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Το κλείνουμε το ημίωρο με Σπύρο Σιφογεωργάκη. Καλημέρα και στον Αλέξη τον Κοκαράκη. Γεια σου Αλέξη, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
8: 2:30 και εγώ περιμένω.
7: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια

0: Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69 85 7 10 3 30 και 28 3 10 54 7 27.
1: Αν ήταν μια...
0: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
1: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
7: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: ποιος ξέρει. Αν μου πεις πως μ' αγαπάς, τι σου κάνει το σ' αγαπώ, ε. Σου λέει σ' αγαπώ και πας στον ουρανό. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε με Αντώνη Μασοκοπάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή 17 Ιούλη. Γεια σου Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο, την όμορφη. Χρόνια πολλά της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Γεια σου Τόνι Αντωνίου με τις όμορφες αγιογραφίες. Καλημέρα στην παρέα σου. Καλημέρα Χρύσα. 28-92-053-500. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10. Και είναι η κατάλληλη ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Έρχεται ο τελικός Μουντιάλ 2026 την Κυριακή. Θα είναι, λέει, ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξεπέρασε και το Super Bowl. Άκου να δεις την τιμή του εισιτηρίου. Να σου το πω περίπου σε ευρώ. Περίπου 11.000 ευρώ είναι ο μέσος όρος τιμής. Περίπου 11.000 ευρώ το εισιτήριο. Ενώ τα φτηνά εισιτήρια, έχουμε και φτηνά εισιτήρια, περίπου 7.000 ευρώ είναι τα φτηνά εισιτήρια. Τα φτηνά. Δεν είναι τίποτα. 7.000 ευρώ για να δεις ένα αγώνα είναι τίποτα, δεν είναι τζάμπα. Ωραία, ωραία, μπράβο, με το καλό να τον δείτε. Έγινε κλήρωση για τη Super League. Το διήμερο 5 με 6 Σεπτέμβρη θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια. Ενώ μετά το τέλος, λέει, των play-off τη Super League θα είναι ο τελικός του κυπέλου. Με την Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε, είναι μπασκετμπολίστας από το NBA, κάτι τέτοιο. Ανακοίνωσε τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ ο Άρης στο μπάσκετ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Χρήστος Τζόλης πήρε μεταγραφή στην Arsenal στα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του από την Breeze, ρεκόρ για Έλληνα παίκτη. 40 εκατομμύρια ευρώ κόστησε η μεταγραφή του. Πανικός. Πολύ χρήμα. Πάμε πατρί. Όχι, τα είπαμε τα. Τι θα. Τα αθλητικά τα πούμε. Τα τοπικά τα είπαμε. Πάμε live sport. Με αθλητικό τύπο πάμε. Καυτή αρχή. Νωρίς-νωρίς, λέει, από Σεπτέμβρη κιόλας αρχίζουν τα derby στη νέα Super League. Λέει για το νέο πρωτάθλημα. Έγινε κλήρωση. Τρελαμένος ο Γιαμπουσέλε ήθελε στο Παναθηναϊκό. Πάμε sport day και τώρα. Τι, Φευγάτος ο Πινέδα, λέει, με τη Μοντερέι του Αλμέιδα να φέρετε πρόθυμη να δώσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ. Ρίξει χιαστό ο Ίγνασον, προβλήματα για τις δύο ομάδες. Πάμε αθλητική ώρα το σπορ, σκληρό πόκερ, έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα από την Μοντερέι για τον Πινέδα. Πάμε φως, εξτρέμ διαφοράς, πρόταση 13,5 εκατομμυρίων ευρώ έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην Σεντετιέν. Για τον Τζουρίκο Νταβαντασβίλη. Δεν ξέρω κανένα παίχτη. Κόκκινος πρωταθλητής. Βάμος, λέει, ο θρύλος. Φουλ για νέα διπλή ισπανική ενίσχυση. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε και τηλέφωνο για γενέθλια. Ναι. Θα πάρουμε να πούμε χρόνια πολλά.

Να πάρουμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Οχ. Δεν γίνεται. Σπάστα. Δεν ακούει τίποτα. Κοιμάται ο Κωστής. Ε. Στο Λευκό το πύργο. Ναι! Ναι! Τίποτα, δεν πιάνει. Θα πάρουμε σε λίγο πάλι.

0: Λοιπόν, μέχρι να ξαναπάρουμε. Ναι, κάτσε να θυμηθούμε αυτό. Που μας είχε πει η Μαρία Καλετάκη πέρυσι για την Αγία Μαρίνα που χτίστηκε το εκκλησάκι κοντά στην Εθιά, στα Στερούσια.
1: Αυγή, αυγή, λέει η σκέψη μου. Μπήκε στο νου τη στράτα και μου βγάλε υπερασά παλιόμορφα μαντάτα. Βγαίνοντας στα Στερούσια και τα βουνά διασχίσεις, ένα εκκλησάκι ταπεινό ζερβά θα συναντήσεις. Είναι μικρό μα όμορφο, με πέτρα είναι χτισμένο, στην Άγια Μαρίνα μας είναι αφιερωμένο. Προχθές που ήταν η γιορτή πήγα σε αυτόν τον τόπο και αναμνήσεις ξύπνησαν αλωτινό ανθρώπο. Η σκέψη μου με γιάγειρε εις τα εγγένειά της, στο πορταλάκι να θωρώ να στέκει οχτή το ράστης. Και αφού πολυτρουήσανε το ιστορικό να λέει πώς έχτισε την εκκλησά, λυπητερά να κλαίει. Ήταν ένας λεβεντόγερος με μακριά γενιάδα, τα ρούχα του κατάμαυρα, καθόλου ασπριλάδα. Πατέρας υπερπολίτεκνος, με πάρα πολλά κοπέλια που η ζωή δεν του γράφε να ζήσει μέσα στα μέλια. Πόθανε η γυναίκα του και χείρο τον αφήνει και ζούσε μέσα στις ερημιές του πόνου την οδύνη. Εκεί που παραμόνευγε ένα βράδυ τα οζά του, είχε το σκύλο δίπλα του τη βέργα το γαμπά του. Σε ένα ριζοχάρακο ήτονε μαχωμένος και από τα γιάζη του βορρά να είναι εργατσασμένος. Λίγο ύπνος παίρνει τον μέσα στην εργατσάρα. Μια μαυροφόρα το σκουντάκι πιάνει τον τρομάρα. Παίζει μια και σηκώνεται και πιάνει και τσιλέει και από τη σαστιμάρα του εντάκαρε να κλαίει. Μη φοβηθείς φωνάζει του, στη νύχτα στην αντάρα, η στράτα με έβγαλε παέ και είμαι περασάρα. Μα όμως δεν βρίσκονται περνώ, σπιτάκι να κονέψω. Γι' αυτό μια χάρη γέρο μου από σένα θα γυρέψω. Χτίσε μου μια μικρή εκκλησά, όχι με μεγαλεία, μονάχα να χωρεί ο παπάς να κάνει λειτουργία. Κι όντε περνώ από παέ να μπαίνω να ποστιάζω, το κουρασμένο σώμα μου κάπου κι εγώ να βάζω. Τότε ο γέρος τη ρωτά, ποια είσαι να κατέχω? Μαρίνα είναι το όνομα, στη Βόνη στέκει έχω. Ο γέρος τότε ξύπνησε και πάει στο χωριό του. Μαζώνει τα κοπέλια του, λέει το όνειρό του. Και το χατήρι έκαμε, τότε στην Αγία, και έχτισε στην ερημιά αυτή την εκκλησία. Εκεί έκαμε τον τάφο του, σταγιασμένο χώμα. Και κοίταται αιώνια του χτίτορα το σώμα. Σιγά σιγά και τα παιδιά έφυγαν με τα χρόνια. Και πόμενα συνεχιστές τα αγαπητά του εγγόνια. Κόσμος πολλής μαζώνεται σε αυτό το ερημοκλήσι, που μία ταπεινή ψυχή με δέος είχε χτίσει. Φιλότιμο και ανθρωπιά δείχνουν όλα τα εγγόνια και ευχόμαστε να έχουνε ευλογημένα χρόνια. Και εσύ Αγία Μαρίνα μου μεγάλη μας Αγία, από τα Αστερούσια να πέμπεις ευλογία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να ξαναπάρω με τηλέφωνο για χρόνια πολλά.

0: συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι
1: διαθέσιμος. Δεν είναι διαθέσιμος, Γιάννη, δεν τον ευρύχνομαι. Πάρουμε πιο μετά, μετά διαφημίσαμε είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νεσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο, 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5.11. Υγρό Πιάτον Φέρι, 654 ml, 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0, 23.555, 556, 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930023554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

ό,τι σκεφτεί το κάνει. Ό,τι κι αβάλω, ό,τι κι αβάλω μες στο νου, το κάνω θα το δείτε.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Εμπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ναι.
1: Στον ύπνο τους μόνο.
0: Με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε Κωστή Λιόνι, θα τραγουδώ. Ακούσαμε Μανώλη Κονταρό, ο τρελός. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Αντρέα Μονοσουδάκη, καλημέρα, καλημέρα. Ζωή, καλημέρα. Κωστή Κουστούλακη, του ψηφοφόρου είναι, του ψηφοφόρου. Άμα το καλοσκεφτείς. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εύχεται χρόνια πολλά η χάρη της Αγίας Μαρίνας να είναι βοήθειά μας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, φαντάζομαι, που σήμερα γιορτάζουν. Μαντιλάδες με θέμα καημός, έχω καημό μεγάλο. (2) 28-92-053-500. Σε πολύ λίγο μαντινάδες στον αέρα. Σήμερα είναι και η μέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Άμα ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου, ναι. Σε αυτή τη ζωή δεν ξέρω. Στην άλλη... Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη Κρήτη σήμερα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είμαστε στην κατηγορία 4. Ρέθυμνο, είχαμε καταδίωξη μετά από αγοραπολισία ναρκωτικών. Τελικά είχαμε 2 συλλήψεις. Ηράκλειο προφυλακιστέως ο 27χρονος Γερμανός για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Χανιά, νεκρός 64χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην Γεωργιούπολη. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες, πολύ πνιγμή. Χθες μόνο στη χώρα είχαμε 5 πνιγμούς. Ηράκλειο, αυτοκίνητο ανατράπηκε σε τροχαίο λίγο πριν το ΙΤΕ. 2 τραυματίες. Ρέθυμνο, 3 συλλήψεις για όπλα και ζωοκλοπή στον Μιλοπόταμο. Στο Ρέθυμνο είχαμε πυρκαγιά τα ξημερώματα σε κατάστημα στον Παλί. Λασίθη, τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο. 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, έδωσε λέει τέλος στη ζωή του. Χανιά, είχαμε επεισόδιο στα Φαλάσσαρνα με τραυματισμό 65χρονου από ψαλίδι κουράς αρνιών. Άλλο πάλι και αυτό.
2: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη ο καιρός έθριος. Δεν θα έχουμε χιόνια, δεν θα έχουμε βροχές. Θα έχουμε ζέστη, καλοκαίρι είναι τι θέλεις. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Ναι, σήμερα έχω μεγάλη γιορτή.
0: Αγίας Μαρίνας, μεγάλη χάρη της.
1: Από τη Μαλινάδα σε όλους, σας αγαπώ όλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και μια καλημέρα όμορφη να περάσετε όλοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους. Να πω τη Μαλινάδα μου.
0: Να σε ακούσουμε.
1: Έλα, Μανώλη, σήμερα γιορτάζει το παιδί μας. Το δούρο να του δώσουμε μαζί με την ευχή μας. Τώρα μιλάει ο Μανώλης. Μέσα στην καρδιά σου βρίσκομαι. Το ξέρω, το γνωρίζω. Όχι, δεν τη λέω αυτή. Θα τη λέω από τώρα. Άμα βλέπεις, το στάχασα.
0: Δεν πειράζει, Μαρία, μια χαρά είσαι.
1: Δεν πειράζει, έτσι δεν είναι.
0: Παναγία μου, αυτό έγινε, πρέπει να πειράσει
1: κιόλας. Μονάχα την εικόνα σου, λέει ο Μανώλης. Μονάχα την εικόνα σου. Έχω μέσα στο μυαλό μου. Μα σου στείλα πολλές ευχές και το χαμόγελό μου. Μπρος στην εικόνα του Χριστού κάνω την προσευχή μου. Να είσαι πάντοτε καλά, αυτή είναι η ευχή μου. Εύχομαι στο παιδάκι μας χίλια χρόνια να ζήσει. Υγεία, αγάπη, πρόοδο για πάντα να αποκτήσει. Σε κάθε του ξεκίνημα να είναι ο Θεός μαζί του. Να δίνει αγάπη, δύναμη, πρόοδο στη ζωή του. Αυτά, Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Να όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την κόρη σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ
1: και εγώ. Γιατί στηρίζομαι και εγώ στην αγάπη σας.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς για την αγάπη σου, Μαρία. Καλημέρα.

0: 17 του Ιούνιου! Παναγία μου! Έχει γκαζό στο καλοκαίρι και περνάνε οι μέρες. Νεράκι, νεράκι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη Μαρία μας!
1: Να είστε καλά! Σας φέρνω ευχές από τα Αστερούσια, από την Αγία Μαρίνα.
0: Βάλαμε εμείς το στιγμιότυπο.
1: Ναι, το έκουσα στον δρόμο. Την ώρα, Μανώλη, μα τι ευλογία ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Την ώρα που ήμπαινα στην πόρτα τα Μαξουή, είναι βέβαια το χούι μου και λόγω στο ράδιο και ξεκίνασε το έλεγε.
0: Σαν πως σε παρακολουθούσαμε.
1: Πω πω Μανώλη, μα τέτοια πετυχιά.
0: Κατευθείαν έτσι.
1: Και συγκινήθηκα βέβαια γιατί θυμήθηκα πραγματικά εκείνα τα χρόνια και το έλεγα και σήμερα για τον ανθρώπο. Λέω σαν ανθρώπο τον Μπαρμπαγιώργιο Ντερεστάκη στην πόρτα και είπε το όνειρο. Από είδεν εκεί σε αυτό το όμορφο εκκλησάκι,
0: ναι.
1: Γιατί να πω όσοι δεν ξέρουν, ανεβαίνοντας στην Εθιά, αριστερά του δρόμου, είναι αυτό το εκκλησάκι, η Αγία Μαρίνα.
0: Ωραία,
1: στην άκρη
0: ωραία,
1: του δρόμου.
0: Ωραία, ωραία. Άμα όποιος περνάει να ανάβει ένα ψυχεράκι.
1: Όποιος περνάει και θέλει να μπει να προσευχηθεί, είναι η Αγία Μαρίνα. Ήταν πάρα πολύ κοσμανό και χθες το βράδυ και σήμερα, δεν έχω λόγια να πούμε χίλιες ευχαριστίες στα εγγόνια και δυστέγωνα αυτού του χτίτορα. Από πραγματικά κρατούν μία παράδοση από τότε και δεν την έχουν σταματήσει με το κερασμάντος, με τα φιλότιμάντος, φιλοξενία, τι να πω.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Περνούν όλο τον κόσμο, κρέας, τυρί, πίτες, λουκούμια,
0: υπάρχουν ακόμη έτσι ανθρώποι που τηρούν έτσι τις παραδόσεις.
1: Ναι, μα και τους αξίζουν τα συγχαρητήρια γιατί είναι πραγματικά παιδιά που τιμούν του παππού το έργο, τιμούν την παράδοση. Και μπράβο στους και βοήθεια να έχουν όλοι την Αγία Μαρίνα.
0: Να είναι καλά.
1: Να πω όμως τα χρόνια πολλά και στη κυρία Γοντικάτη την κόρη τη Μαρίνα. Χρόνια πολλά κυρία Μαρία της Χαίρεσε. Χρόνια πολλά Μαρίνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και Μαρίνες που ακούνε από τον Ερωτόκτο. Όποιους ξέρω και όποιους δεν ξέρω. Να είναι όλοι καλά, πολύ χρόνια.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Να είστε καλά Μανώλη, αυτά για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
1: Καλά, έχουμε τον προφήτη Ηλία στην Εθιά. Και ξεκινούμε εδώ από αύριο το παλιό του.
0: Σε κάποια κορφή θα είναι το κλεισάκι, σε κάποια κορφή σίγουρα.
1: Ναι, όχι, μέσα στο χωριό είναι.
0: Α, μέσα είναι, γιατί συνήθως.
1: Το πολιούχο του Χωτσιεφιά ήταν ο προφήτη Ηλία.
0: Ωραία, ωραία, με το καλό να το γιορτάσουμε.
1: Το οποίο είναι ένα κλεισάκι που χτίστηκε επί τουρκοκρατία, βέβαια, και αν τα χρόνια που ήταν οι Τούρκοι στην Κρήτη. Έχει αυτό ένα ωραίο ιστορικό, το οποίο τότε λέει δεν είχαν εκκλησία οι χριστιανοί στο χωριό. Και χτίζανε το εκκλησάκι και πιάνανε οι Τούρκοι τους το χαλούσαν, δεν τους αφήναν, ναι. Μια ημέρα λέει λοιπόν και αυτοί, το σε λένε λέει, αν καταφέρετε να το χτίσετε μέχρι να δεις ο ήλιος, δεν σας το χαλούμε. Μαζοχτήκανε λέει γυναίκες και άντρες, εκουβαλούσαν τον πυλό, εκουβαλούσαν πέτρες και το χτίσανε μάνι πετρόχτιστο για να προλάβουνε, να μην τους το χαλάσουνε πάλι οι Τούρκοι. Και έτσι λέει στο τέλος, Μανώλη, άμα είδαν λέει και οι Τούρκοι, από τι παρακολουθούσαν από γύρω-γύρω, ότι την αγωνία τους και την πίστη τους στη βαθιά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εσημώσανε λίγο και αυτοί και σε βοηθήσαν.
0: Άντε.
1: Ναι. Και ύστερα χτίστηκε αυτό το μικρό εκκλησάκι της Προκτηλία, το οποίο βέβαια είναι ένας φοβερός Άγιος και φανερό. Εμείς οι Εθιανοί τον ζούμε και τον έχουμε μέσα μας, σαν να, πώς να σου το πω, κατάσαρκα τον έχουμε τον Προκτηλία, τον ζούμε πάρα πολύ. Γιατί μας το περάσανε και εμάς οι γονέοι μας είναι τα χρόνια, με τον τρόπο που χτίστηκε, με τον τρόπο που πιστεύαν οι άνθρωποι και βοηθούσε πάντα τον κόσμο.
0: Ωραία, με το καλό, με το καλό.
1: Αυτά λοιπόν τα λίγα για σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο, βοήθειά μας.
1: Και όλοι καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστώ.

0: κακομυρισμένη μου Βιόλα Τσαρισμαρί μου.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
0: Σε όλες τις, τις κοπέλες, για Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
2: Ο χρόνος δε καταφέρει.
1: Άλλες γραμμές μετά.

0: Άντε να πάμε και στον πολιτικό τύπο. Να το κλείσουμε το ημίωρο. Καθημερινή μείωση τιμών έως και 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Τα φάμε με χρυσά κουτάλια. Πάμε στα νέα 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Απογευματινή φιάσκο λέει ο Λυκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ριζοσπάστηση, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φτηνές περιοχές. Κόντρα τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Να κάνουμε εκλογές, να τις προλάβουμε παιδί μου. Μπαμ μπαμ. Ελεύθερη ώρα, 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον νομό εκβιασμό. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, γράφει η εφημερίδα. Μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά

0: σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Αν ήταν μια... Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε. Έχω πετάξει
1: μαζί σου σε κάθε φίλη σου. Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκδοχή. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
4: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
3: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
4: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
3: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
4: Με πολύ γλυκιά γεύση.
3: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
4: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
3: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
4: ManCap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
5: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
7: Έχουμε Αλφα! Παντού!
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ιουλία Καλιμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
9: Η
11: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Να ξαναπάρουμε για τον Κωστή. Μπάσκε. Έλα Κωστή, έλα ρε Κωστή.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα ρε Κωστή, σε ψάχνουμε από το πρωί, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ?
0: Καλά σε Κώστα. Τηλεγράφημα από την Κρήτη, τηλεγράφημα, κάτσε στο διαβάσω.
1: Τηλεγράφημα
0: Περίμενε στο διαβάσω Κωστή. Του Ιουλίου λέει 17. Ήρθες σε αυτό τον κόσμο και μύρισε το σπίτι μου βασιλικό και δυός μου, Παναγία μου.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Μεγάλος να γίνεις. Χρόνια πολλά από τον πατέρα σου, τον Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Καλά είμαι, στην Ταλή Θεσσαλονίκη. Καλό και όχι.
1: Καλός είναι, καλός είναι.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Παραπάνω, αλλά εντάξει, όλα
0: πάντως
1: καλά.
0: Η φωνή σου μοιάζει με τον πατέρα σου.
1: Μοιάζει,
0: Ναι, ναι, μοιάζει, έχει έτσι μια χρειά.
1: Άμα του πάρω και το χάρημα με τις μαντινάδες.
0: Κληρονομιά, κληρονομιά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και του χρόνου με υγεία από τον πατέρα σου, τον αγαπημένο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Έχουμε και άλλο τηλεφώνημα, να προλάβουμε σε λίγο να το πάρουμε. Να δούμε. Καλημέρα! Ναι. Έλα! Πάει, έσπασε το τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα!
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα!
0: Έλα, έλα, έλα! Νικολί, Νικολί!
2: Να μιλήσω και εγώ πια.
0: Να μιλήσεις, να πεις, να πεις εσύ τον πόνο.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε εσένα, στο Γιώργη σας. Χρόνια πολλά σε όλους που εορτάζουν σήμερα. Άντρες, γυναίκες, μεγάλη σχόλη, μεγάλη. Θαυματουργή εικόνα, η Αγία Μαρίνα. Πολύ θαυματουργή, κάνει θαύματα. Όλα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Καλεντάκη, που άκουσα τα καλά τη λόγια πάλι. Η Μαρία την Ποντικάκη, εύχομαι καλή υπομονή και ο Θεός να την έχει καλά, να μας μιλάει και να μας τα λέει. Την Καταρίνα μας, γιατί δεν είχα το τηλέφωνο και έχω τα λάθος γραμμένο. Περαστικά, αν με ακούει, εύχομαι να με πάρει, γιατί εγώ έχω λάθος το τηλέφωνο και γραμμένο και δεν μπορώ να την πάρω. Περαστικά, η Αγία Μαρίνα να τη βοηθήσει.
0: Ωραία, να είσαι καλά Νίκο.
2: Λοιπόν, καλημέρα μου στα χρόνια πολλά, στα εγγόνια μου, στα νύψα μου, στα παιδιά μου.
0: Φίλους,
2: φίλους μου,
0: γειτόνους γενείς.
2: Στα αδέρφια, στα αποχώρωνα, στο Χαραλάμπη, στη Βιβιστό, στη Λέβα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Σε όλο το ακροατήριο που ακούει ερωτόκριτο.
0: Ευχαριστούμε Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, μάλλον, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα! Καλημέρα!
3: Καλημέρα σας!
0: Ναι, ποια κυρία είστε εσείς?
3: Είμαι η Σαύρα, είμαι από Πάσχο.
0: Από πού είσαι?
3: Είμαι φανατική, θαυμάστια σας.
0: Κάτσε να σου δώσω ένα αυτόγραφο, περίμενε. Ξαναπέζω το όνομά σου, δεν ήκουσα πράγμα. Το όνομα πάλι?
3: Σαύρα, είναι αρχαίο, είναι της Αριάδνης η αδελφή.
0: Πώς σε λένε?
3: Φέδρα.
0: Φέδρα, ναι, ωραίο όνομα, το έχω ξανακούσει.
3: Παπα, παίρνεις... γιώτα είναι λίγο δύσκολο όνομα.
0: Από πού παίρνεις, από πού?
3: Αλλά θυμάστε τη Φόδρα από τα ρούχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θυμάστε και το Φέδρα.
0: Όχι, το Φέδρα είναι πιο ωραία, πια Φόδρα. Φέδρα είναι ωραίο. Από πού παίρνεις, Φέδρα?
3: Παίρνω από Γη Βαρβάρα τώρα. Είμαι η φανατική θαυμάστρια στους 6,5 μήνες τώρα.
0: 6,5 μήνες, ωραία. Στις 9 θα γεννήσουμε.
3: Ναι. Θα σας κρατήσω ένα κουταβάκι.
0: Εντάξει, θα μου κρατήσεις ένα, το μεγαλώσουμε. Δεν γινούμε. Λες ματινάδες, τι τα λες?
3: Ματινάδες και εγώ. Ο σύντροφος μου έχει γράψει 21 βιβλία.
0: 21 βιβλία έχει?
3: Ναι.
0: Ποιος είναι?
3: Στη ματινάδες και για εσάς για το σταθμό. Αλλά δεν με αφήνει να σας τα πω.
0: Εντάξει. Άστινε να τα πει, άστινε, μην την κρατάς.
3: Θέλω να χαρίσω την αγάπη μου στον κύριο Κουκλινό, στη γυναίκα του, την κυρία Μαρία, την κυρία Ποντικάκη, στην κυρία Ευγενία, εξαιτίας της έχω μάθει όλους τους κράτες.
0: Έτσι, εγκυκλοπαίδεια είναι, εγκυκλοπαίδεια.
3: Εγκυκλοπαίδεια ανοιχτή όντως.
0: Έτσι. Να είσαι καλά Φέδρα.
3: Κάθε μέρα και τη νύχτα και το βράδυ.
0: Να κοιμάσαι κιόλας, πιάσε το σταθμό, να κοιμάσαι κιόλας, να ξεκουράζεσαι.
3: Όχι, δουλεύω στον κύριο Τσεφτάκη, αλλά όλη νύχτα σας έχω νυχτή ακρόαση.
0: Ναι, ναι, στο μαξιλάρι, στο μαξιλάρι. Να σε καλά, Φέδρα. Χάρηκα, ψάχνω, μας θα ξαναπάρεις, θα μας πεις καλημέρα και άλλη φορά.
3: Και μου, χαίρομαι πάρα πολύ το κέφι που έχεις,
0: ναι,
3: που ανοίξει την ψυχή μου.
0: Έτσι,
3: το πρωί.
0: Και την όρεξη.
3: Αυτά
0: να τρως, καλά.
3: Αυτά που τα λες, τα λες ωραία και σταράτα. Πάρα να, πολύ χαίρομαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλη τη Μαρίνη.
0: Να σε καλά, Φέδρα. Γεια σου, γεια σου.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα μαγαπώ.
0: Καλώς και την Τόνια μας, καλώς όρισες.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ τα γίνεται, πώς περνάς?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα
0: τω Θεώ. Έτσι, να είμαστε όλοι καλά.
1: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους, χρόνια πολλά στους Μαρίνες, που γιορτάζουν σήμερα. Mm-hmm. Χρόνια πολλά σε όλους μας, που ήρθε να μας η Αγία Μαρίνα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μου τον Ηλία, στο Κωστή το Γουβεράκι, και σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τόνια, να είσαι όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ.

0: Να πάρουμε και τη Μαρία τελευταία στιγμή τώρα που έχει και αυτό το γενέθλια. Παναγία μου. Από το λάθος.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά είσαι Μαρία.
1: Καλά είναι.
0: Ωραία, για το security θέλω, επειδή κάνεις λέει security, θέλω μου προσέσχει τα πρόβατα. Έχεις χρόνο. Όταν σχολάς από το λιμάνι μου είπε η γειτόνισσα σου η Σοφία. Έχεις χρόνο μετά. Απέναντι. Απέναντι μια γειτόνισσα που απλώνει τα ρούχα πρωί πρωί και μετά τα ρούχα στον δρόμο, τέλος πάντων. Τα ρούχα λέω, τα λέω στον δρόμο. Λοιπόν, μου είπε λέει ότι μπορείς λέει, να κάνεις και δεύτερη δουλειά, επειδή ψάχνεις και μου έδωσε το τηλέφωνο σου, λέει να προσέχεις τα πρόβατα. Έχω πρόβατα εγώ. Είναι περίπου στην Αμουδάρα πιο πέρα και θέλω είναι το βράδυ. Security, δεν είσαι Μαρία.
1: Security, ποια Σοφία
0: όμως
1: το τηλέφωνο.
0: Εσύ δουλεύεις security. Εσύ είσαι Μαρία. Security,
1: στο λιμάνι.
0: Ναι, στο λιμάνι, δεν είσαι security.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και μου λέει: πάρε τη Μαρία, είναι πολύ καλό κορίτσι. Είναι λέει και εκπαιδευμένη, ξέρει και πολεμικές τέχνες, μου είπε. Και εγώ έχω τα πρόβατα μου, τα έχουν κλέψει τρεις φορές και θέλω να βάλω ένα άτομο το βράδυ. 5-6 ώρες πληρώνω. Καλά, παίρνω καλή επιδότηση από τον ΟΠΚΕΠΕ, περίπου 3 χιλιάρικα.
1: Μα ποιο σου έδωσε το τηλέφωνο.
0: Η Σοφία, παιδί μου, απέναντι είναι μια που απλώνει κάθε πρωί κάτι εσόρουχα απέναντι από σένα στην πολυκατοικία.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρω. Τέλος πάντων, κάτσε να σου τα χρόνια πολλά γιατί περνάει η ώρα. Κάτσε, περίμενε.
2: Να ζήσεις, να ζήσεις και χρόνια πολλά.
0: Έτσι, γενέθλια σήμερα μου είπε ο ξάδερφός ο Κωστής, σε πάρουμε τηλέφωνο. Είμαστε από ραδιόφωνο από το Ερωτόκριτο.
3: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά από τον Κωστή. Το λατζουράκι, ναι.
1: Ναι, σωστά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα γιατί δεν θέλεις να μου προσέχεις τα πρόβατα, μου τα κλέβουνε. Εξτραδάκι είναι, εξτραδάκι και το κλωτσά στην τύχη σου. Θα σου δίνω και ένα τυρί. Και ένα τυρί θα σου δίνω.
1: Άμα
0: είσαι ένα τυρί, θα έρθω. Φτάρι, εντάξει, ένα τυρί θα σου δίνω και είμαστε πάτσι. Λοιπόν, και του χρόνου με υγεία να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Έχει κόσμο στο λιμάνι, έχει κόσμο.
1: Αρκετό, αρκετό κόσμο.
0: Τριμοξίδι, έτσι τουρίστε. Πάνε και παρκάρουν που βρούνε, τέλο πάντων. Γεια, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, γεια σας.

0: Καλημέρα, Μάνο.
1: Έλα, Εύα, τι να κάνεις.
0: Έλα, Μάνο, είσαι καλά, εσύ.
1: Ναι, έχω πειρετό 42.
0: Χαίρομαι. Άμα δεν θέλει αυτή να έρθει στα πρόβατα, έρχομαι.
1: Θα έρθει στα πρόβατα, ξέρεις να αρμέγεις.
0: Όχι, μόνο να τα
1: πω. Μα εμείς θέλουμε και security και ένα τέτοιο, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχω μηχάνημα, είμαστε παραδοσιακοί. Χειροποίητο είναι.
0: Εντάξει, Μάνο, δώσ' μου τότε μια άλλη δουλειά που να μπορώ να...
1: Την κουρά θα σε φωνάξω.
0: Εντάξει. Όλα καλά, Μάνο.
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Χρόνια πολλά. Ονόματα, Μαρίνα, όποιος έχει θέμα γιορτής, χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η Ντάπεσε εδώ σήμερα, η Ντάση.
1: Για τον καημό, έχω μεγάλο καημό.
0: Μεγάλο καημό έχουμε όλοι.
1: Ναι. Έχω μεγάλο καημό γιατί έχω να φάω μία ώρα παγωτό. Γι' αυτό και έχει πέρασει πολλή ώρα.
0: Το ψυγείο έχει μπόλικα.
1: Παγάκια έχει, παγάκια.
0: Μάνο,
1: ναι.
0: Με το Θεό λέει εκουβέδιαζα και του είπα τον καημό μου και μου πεσίσεις πιο πολλά πάθη από το γιο μου. Πιο πολλά έχω εγώ πάθει από το Χριστό.
1: Αναγία μου.
0: Ναι, πήγα χτες τα απόγευμα εγώ στο χωριό μου, την Αγία Μαρίνα.
1: Ωραία, μεγάλη χαρά της, βοήθειά μας.
0: Έχουμε δική μας εκκλησία εμείς στο χωριό και πήγα.
1: Ιδιωτική εννοείς ή του χωριού?
0: Του χωριού, μας χωριανή.
1: Α, χωριανή, ναι.
0: Ήτανε κόσμος, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
1: Τέλεια, και του χρόνου με υγεία να ξαναγιορτάσουμε.
0: Να σε καλά, Μάνο, και λέω δώσε μου, λέει Θεέ μου, τσι καημούς, που σεις για τσίνη γράψει. Και τη χαρές μου δίνεται, μη την εδώ να κλάψει.
1: Ωραία.
0: Μάνο, καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά πάλι σε όλους και στην κυρία Γοντικάτσι, τη Μαρίνα.
1: Να τη χαίρετε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Εύα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσεις, Μάνο, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και από το Δημήτρη και τη Βούλα Τρανουδάκη. Καλό Σαββατοκύριακο! Καλημέρα στην Άξο, καλημέρα! Έλα!
2: Έρχομαι, έλα!
1: Κατερίνα λέω, Ειρήνη.
2: Κάρτε ένα σταυρουλάκι, καλό είστε.
1: Περίμενε, να σπάνε βραχιόλι.
2: Σταυρουλάκι παίρνει ο νονός.
1: Έτσι, βραχιόλια για το ξενοδοχείο που πάνε τώρα με τα βραχιόλια και...
2: Ούτε κάνουν, εγώ κάτι ότι ο νονός παίρνει σταυρό.
1: Αλλάξανε εποχές, παλιοί, τώρα έχουμε νέες εποχές.
2: Αλλάξανε παλαινό είναι αυτό, εντάξει Μάνο, δεν το κάτωσα τον νονό.
1: Άλλοι παπάδες ήρθανε.
2: Τέλος πάντων, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Σωστά.
2: Καλημέρα σε σένα, χρόνια πολλά για τη μέρα που γιορτάζουμε όλη την Αγία Μαρίνα μας.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να χαιρετήσουν Κατερίνα Φιβιάνο, τον Χαραλάμπη, τον Ηλία, όλο τον κόσμο χαιρετώ.
1: Να
2: και λέω,
1: καλά.
2: Δεν βρίσκω πράγμα να κινεί την περιέργειά μου. Ισπανικός από τη ζωή λέει κάνω την περασά μου.
1: Ούτε Μουντιάλ δεν βλέπεις, τίποτα, δεν σου κινεί την περιέργεια,
2: Τίποτα. Το που δεν βρίσκω λέει να σταθώ και αέρα για να ζήσω. Χαρά σημάδια δεύτερο για να τα ακολουθήσω.
1: Παναγία μου, γεννούμε!
2: Άστα!
1: Να είσαι καλά!
2: Με το κολόνες θα γεννούμε όλοι!
1: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά! Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε!
2: Επίσης, δεν με πεις, γεια.

0: φαγί και τρέχει.
1: Καλημέρα!
2: Καλή σου μέρα και από μένα, έστω και μετά από πολύ καιρό.
1: Καλά στο Γαραλάμπι και όλος ο κόσμος λάμπι. Ήταν κάνεις Γαραλάμπι, πού εχάθηκες?
2: Εχάθηκα, καλιά να με γυρεύουν.
1: Στο Λαβύρινθο εμπήκες, στο Λαβύρινθο.
2: Ναι, παρά να με βαριούνται. Άμα βγαίνει σαρά και πού, σ' αναζητά και όλα.
1: Σ' αναζητά ο κόσμος, εντάξει.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Βγήκα τελευταία,
1: ναι.
2: γερά. Mm-hmm. Θέλω να χαιρετήσω τη Μαρίνα Τσιγωτικά, εις χρόνια πολλά. Την εγγονή μου, τη Μαρίνα, τη κόρη μου, τη Ελένη που έχει φύγει από τη ζωή.
1: Να τη χαίρεσαι την εγγονή σου.
2: Ευχαριστώ. Χαιρετώ την Ειρήνη που άκουσα. Και επειδή δεν έχεις χρόνο, ναι. θα πω 2-3 ματινάδες για την εγγονή μου.
1: Πάμε.
2: Και λέω χρόνια πολλά. Στο Μαριγιό τη κόρη μου, Ελένη, να είναι γερή και δυνατή και πολύ ευτυχισμένη. Σήμερα εις τη χάρη σου όλα τη γη σαθούνε. Ακόμη και ξερά κλαδιά για να σου ευχηθούνε. Μαρίνα, η τσικόρης μου Ελένης Καλομύρης, χρόνια πολλά να σε καλά και πως. Χαρές πλημμύρης, να έχεις χαρές πλημμύρης. Έλα Λένη να τη δεις, να την υποκαμαρώσεις. Κι ύστερα φύγε κι όπου θες να πας να κατοικήσεις. Αγιά Μαρίνα, βλέπετε ποτέ μην την πληγώσεις. Φτάνει απού είναι ορφανή, να μην την μαραζώσεις. Αγιά Μαρίνα, γιατρισα, δώσε χαρές και ελπίδες σ' όλους τους ανθρώπους που πονούν. Διώξε τις καταιγίδες. Και τελειώνω, φίλε Μανολιό, και του χρόνου Μαρινιό μου να είσαι καλά, και όλες οι Μαρίνες, οι Μαρίνοι, και σε όλο τον κόσμο που είναι γιάτρισα η Μαρίνα.
1: Χρόνια πολλά έχεις την εγγονή σου.
2: Να είστε καλά, φίλε.
1: Καλώς Μαριό. Από τον Κύριακο.
2: Επίσης, Μανώλη, να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
1: Πέρασε η ώρα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι μία. Καλά να είμαστε κι εμείς πρώτα ο Θεός από Δευτέρα. Να πάρουμε τον αέρα μας 8 και κάτι. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
9: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίδυση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Έτοιμοι και εμείς, Παρασκευή 17 του Ιούλη. Έτοιμοι εδώ με τα μικρόφωνά μας, με τις κονσόλες μας, με τις μουσικές μας. Εύχομαι να είστε καλά, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και χρόνια πολλά. Σήμερα μεγάλη εορτή της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Να μας προστατεύει και να μας δίνει χαρά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και σε όλα τα μέρη που γιορτάζουν την Αγία Μαρίνα.

Γιορτάζεις, λέει ο Μακρυδάκης, και στον ουρανό τα χέρια μου σηκώνω. Για σένα κάνω προσευχή, μην ξανανιώσεις πόνο. Ξεκίνημα σήμερα με ένα μερακλείδικο Μαλεβιζότη. Για την επικοινωνία σας από τώρα και έπειτα και μέχρι τη μία. 28 9 20 53 500. Info papaki erotokritos.gr για τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

0: Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Έχει επέτειο γάμου σήμερα, 16 χρόνια. Πριν από 16 χρόνια σαν σήμερα μπήκε γαμπρός στην εκκλησία ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης με τη σύζυγό του Εβίτα. Πριν 16 χρόνια λοιπόν έγινε ο γάμος, 16 χρόνια ευτυχισμένα. Οπότε λέει αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή σου και καλό ευλογημένο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι η Αγία Μαρίνα σας προσέχει και να ζήσετε πολλά πολλά χρόνια Γιώργο Ταχμιτζάκη με τη γυναίκα σου την Εβίτα αγαπημένη. Τι δώρο τις πήρες? Πιστεύω να πέρασες από το κοσμηματοπωλείο, αλλιώς από το ανθοπωλείο, αλλιώς από το ζαχαροπλαστείο. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να πας, με όχι μαδιάνα χέρια. Παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Να σου πάρω μια φορά την προστία να με συγχωράει η Τόνια μας.
0: Πάρτινε.
1: Λοιπόν, τα χρόνια μου πολλά, φίλε Γιώργη, σε όλους που γιορτάζουν και όλες. Και ιδιαιτέρως στη Μαρίνα της κυρίας Γοντικάκης και στην εγγονή μου τη Μαρίνα της κόρης μου της Ελένης.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ και εσύ αν έχετε, σε όλους τους φίλους και φίλες, και επίτρεψέ μου να διαβάσω και μία ρήμα. Διακοπές θα κάμω εγώ μονάχα με τη σκέψη, έτσι λέγεται.
0: Φύγαμε.
1: Κόσμος πάει διακοπές στην Κρήτη, αλωνίζει, και εγώ μένω κατάκλειστος, μα η σκέψη μου γυρίζει. Είδα θα κάνει μόνη της η σκέψη να γυρίζει, άμα δεν είναι το κορμί κοντά της να γλεντίζει. Δεν θέλω εγώ διακοπές, θάλασσες και πισίνες. Για μένα είναι οι χαρές να μπαίνω στις εκκλησίες, να προσκυνώ την Παναγιά, να ανάβω το κερί μου, να λέω ο Παναγία μου Γιάννε μου την πληγή μου, να ανάβω τα καντήλια τζι, να βάζω και λιβάνι, να μνημονεύγει και ο παπάς στις φίλους κάθε βράδυ. Διακοπές θα κάνω εγώ μονάχα με τη σκέψη, όπου υπάρχει άρρωστος να πάει να γιατρέψει. Πόσοι πάνε διακοπές μονάχα με τη σκέψη, γιατί έχουνε τον πόνο ντός βαρύ και δεν θα αντέξει. Τον πόνο έχω συντροφιά, παρέα κάθε μέρα, και έχω και παρηγοριά μονάχα τον αγέρα. Εμένα οι διακοπές, φίλε Γιώργη, εμένα οι διακοπές είναι το καφενείο, να πάω να πιω έναν καφέ του πόνου να ξυγείρω, και να γιαγείρω ύστερα να γράφω τον καημό μου, να τον εδιώξω μακριά με ένα χαμόγελό μου. Και τελειώνω, ο πληγωμένος άνθρωπος δεν θέλει μεγαλεία, ούτε εκδρομές ούτε στρατιές, μα και ταλαιπωρία. Και για την εγγονή μου μία μαντινάδα που γιορτάζει σήμερα, Ρόδα βαστώ, Ρόδα πουλώ και Ρόδα αγοράζω, και στη δικιά σου τη γιορτή όλα τα θυσιάζω. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιώργη.
0: Και πάλι χρόνια πολλά και του χρόνου να τη χαίρεστε.
1: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργη. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Χαραλαμπή. Χρόνια πολλά λοιπόν και στη Μαρίνα της κυρίας Γοντικάκη, και χρόνια πολλά και στον Μπάρμπα Λέξη που γιορτάζει και η κόρη και η εγγονή. Μπάρμπα Λέξη Κοκαράκη, να τη χαίρεσαι. Μαρίνος, Μαρίνα. Σε όλους λέει ο φίλος ο Στέλιος, σε όλους που γιορτάζουνε, ευχές καρδιάς θα δώσω. Μαρίνα, Μαρίνο, χαρές να έχετε κάθε τόσο. Έτσι ανεβασμένα σας θέλουμε. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, μας ακούτε. Κρητικόρμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα. από Σπερίτη στη Σαντορίνη και Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε και με μπάλο, πάμε νησιώτικα, πάμε και στα νησιά μας.
2: Μπάλο για όλο τον κόσμο.

0: Έτσι, έτσι. Όποιος τα γλυκοφιλήσει, χάρο δεν φοβάται πια.
1: Είμαστε.
0: Οπότε φιλιά, φιλιά πολλά για να ζήσουμε πολλά χρόνια. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ζόφο.
0: Καλημέρα Τόνια, σε προσπέρασε στη στροφή ο Χαραλάμπης λέει.
2: Να είναι καλό ο Χαραλάμπης, να του πω και εγώ τα χρόνια πολλά της γονής της Μαρίνας. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα της κυρίας Βοντικά της κόρη. Χρόνια πολλά στο Μανιόρο, στο Μαρίνο, στο Μαρίνο τον Παπαγεωργίου. Έχουμε πολλούς έχουμε σήμερα. Πολλούς,
0: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους.
2: Ωραία, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Τόνια.

0: Μπράβο Γιώργο Ταγμιτζάκη, κάτι θα κάνουμε λέει. Αλλά το καλύτερο δώρο πιστεύω είναι που θα κατέβουμε στην αγαπημένη Κρήτη. Με το καλό να έρθετε Γιώργη. Κι άμα βρεθείτε κοντά εδώ στο Ανώτια, πάρε ένα τηλέφωνο να σε δούμε.
1: Έχει μέσα πάλι καρδιά που βούταμε για σου καρδιά.
0: Μια υπέροχη αγιογραφία μου στέλνει από την Κύπρο, διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Καλημέρα, καλό τριήμερο σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα, στο Μαρίνο, που γιορτάζουν σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Και μας στέλνει βέβαια την αγιογραφία της, την Αγία Μαρίνα. Βγαίνουμε στον αέρα αν το επιθυμείτε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργη, τι κάνεις?
0: Καλώς το Μανώλη, καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά είμαι και εγώ.
0: Πάμε καλά.
2: Καλημέρα και τους ακροατές μας όλους. Να καλημερίσω χρόνια πολλά στο Μαρίνο, στα ονόματα και στη Μαρίνα. Την αδερφή μου τη Μαρίνα εκεί στο Ηράκλειο. Και να είναι και του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Χρόνια της πολλά, αν τη χαίρεστε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια Γιώργη. Να είμαστε πάντα καλά, υγεία να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου, γεια σου Μανώλη. Γεια στα αστερούσια. Γεια Ελλάδα, 28 9 20 53 500. Αν δεν ξέρετε Ματινάδα, δεν μας λέτε. Μια καλημέρα για να πάει καλά για το Σαββατοκύριακο. Να μας προστατεύει και Αγία Μαρίνα. Καλημέρα Ρούλα Γκανά Μπούχλη, καλημέρα στα Χανιά. 17 Ιουλίου Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Λέει βοήθειά μας την ευλογία της να έχουμε και να μας χαρίζει υγεία. Προστάτηδα εγγύων, βρεφών, των παιδιών, των πασχών, των από ασθένειες. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Με υγεία σε εμάς εδώ, σε όλο το ακροατήριο, στην αγαπημένη της κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, ξαδέρφες ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ζήσε μικρή μου τσιχαρέας.
1: Ζήσε μικρή μου τσιχαρέας.
0: Έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σιγά σιγά 11 και μισή πλησιάζει. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.
1: Ζήσε μικρή μου τσιχαρέας. Σου δω και με μία. Άντε σαν παρά μου. Σου δω και με μία.

Καλημέρα στο Ρέθυμνο, Ευαγγελία για πιτζάκι. Θέλει το μήνυμα με τα χαιρετίσματα για τις καλημέρες της. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά θα ευχηθώ σε όλους τους εορτάζοντες και ιδιαίτερα στη Μαρίνα, την κόρη της κυρίας Γοντικάκη. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους, θα στείλω με την αγάπη μου, Ευαγγελία για πιτζάκι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωστή το Λατζουράκι. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πάντα με υγεία και ευλογία. Γεια σου Κωστή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής.
3: Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη

0: και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
6: Για μισή κι εγώ περιμένω.
5: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
6: Αν ήταν μια...
5: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
6: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φύση.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
9: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
11: Να στραψουν οι ορίζοντες.
10: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
11: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
10: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού.

0: να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044.
1: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος μοιάζει.
0: Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Μανολιούδης Αρξάκης μαζί, ζωντανά στο Γλέντι. Δεύτερο ημίωρο η εκπομπή στην Κρήτη, ζει λεβεντιά. Παρασκευή, ζωντανά στον αέρα. Όπα.
1: Στίχημα πάνω τη ζωή, κι αν χάσω να μη ζήσω. Όσο δε θέλω κοπελιά, μπορώ να σε φιλήσω.
0: Καλημέρα στο Μιχαλιό από τη Μεσαρά, Μιχάλη Σπυριδάκη. Καλημέρα Γιώργο, αφιέρωσε σε μένα και στο Γιώργιο το Σπυριδάκη και το Θεόδουλο Κυρλάκη που ακούμε ερωτόκριτο και βάζουμε πλακάκια στα Ζίους 10. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Καλή δουλειά Μιχάλη Σπυριδάκη, όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς. Και μια και είστε τρεις εκεί. Η Μαντινάτα βέβαια είναι για δυο, αλλά θα την κάνουμε για τρεις. Είναι αυτή που είχες βγάλει και είχες αφιερώσει στο ραπτάκι. Εμάς τσι δυο είχες πει, αλλά αφού είσαστε τρεις εκεί, θα πω εμάς τσι τρεις. Ένα κοινό είναι που μας εδένει, που δεν τη βρίσκεις σήμερα, αγάπη πιστεμένη. Αν δώσεις μοίρα, δάκρυα, χαράς ανθρώπου μόνου, ανταλλαγή με ποταμό θα του ζητήξεις πόνου. Πάντα ξυπνώ με δάκρυα γιατί είμαι στο όνειρό μου. Έρχεται αυτή που φύγε για πάντα από το πλευρό μου.
1: Θέλω να σε ξυπνήσω και ένα παλιό καλό.
0: Αδυνάδες του Μιχάλη του Σπυριδάκη που μας ακούει τώρα και εργάζονται. Και τρεις ματινάδες που είχε πατήσει το πέρασες με χαιρέτησες του ραπτάκι. Πέρασες. Δεν με κοίταξες κι ούτε το γεια δεν μου πες.
1: Θα πάμε ναι στην πίσω.
0: Ουίσκι δεν το γνώριζα και δά το πίνω κούπες. Πέρασες από τη γειτονιά και άκουσα τα άρωμά σου. Δεν σ' είδαμα την άνοιξη έφερε η πέρασά σου και πέρασες. Με χαιρέτησες και ρώτησες τι κάνω. Κι έφυγες και σου φώναζα. Μη φεύγεις, θα ποθάνω. Πάμε ζωντανά στο Γλέντι. Πέτρος Μαρούλης, τραγουδά τις Λίμνες. Αφιερωμένη στην κυρία Θανασία που μας πήρε τηλέφωνο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας ακούει από την Αθήνα. Καλημέρα κυρία Θανασία. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Θέλει να αφιερώσει την κουμπί στο Χαραλάμπη. Τον ευχαριστεί για τη ρήμα την όμορφη. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες σήμερα και σε όλους τους ματιναδολόγους, ματιναδολόγησες που μας κρατάνε όμορφη ραδιοφωνική συντροφιά πάντα.

0: Γιατί είναι η παρηγοριά και η χαρά μου εμένα και με αίσθηση του χιούμορ. Να γελάσουμε και λίγο, μας στέλνει το Μιχαλιό. Μας ακούει και άκουσε τη ρήμα για τις διακοπές που είπε ο Χαραλάμπης. Και μια και δεν έχει διακοπές φέτος, θέλει να αφιερώσει, λέει, στο Χαραλάμπη αυτή τη μαντινάδα και σε όσους δεν θα πάνε διακοπές. Είχα, λέει, σκοπό για διακοπές να πάω στο Ντουμπάι, μα ήρθε ο ψάργας η ΔΕΗ και το όνειρό μου πάει.
1: Όσο θα ζήσει εγώ θα...
0: Δεν πάει στο Ντουμπάι.

0: μέσα στη θύμη.
1: Έτσι αναδρανίζουμε σήμερα. Πάρτε μας και τηλέφωνο να μας πείτε καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα.
2: Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Χρόνια πολλά σε όλους τους μαρίνους, τις μαρίνες. Κάποτε έπαιρνε στον ορτόκοτό μας επί κοκαράκι κάποιος μαρίνος, φίλος, δεν ξέρω, απαρέθυνο ήταν. Αν μας ακούει και είναι κοντά, χρόνια πολλά σε αυτήνου. Και ιδιαίτερως η κυρία Μαρή κατηγοντικά στη Μαρίνα Τζι, σε όλους τους μαρίνους, σε μαρίνες, σε ορτάζοντες. Και χάρη Τζι που είναι η αματιτιάνα για το εσταρό του και λέω, Αγία μου Μαρίνα μου που είσαι μεγάλη χάρη. Η χάρη σταρό σε όσους, α δεν την ξέχασα, Αγία μου Μαρίνα μου που είσαι μεγάλη, που είσαι μεγάλη χάρη. Σε όσους, σε όλους τα, έχω και μυαλό τώρα, την ξέχασα ρε Γιώργο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βοήθειά μας η Αγία Μαρίνα.
2: Αμήν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Άμα θυμηθείς πάρε με. Αφήνουμε την αγάπη την Κουρτάκη. Πάμε. Νέα κυκλοφορία από το κανάλι του Αναστάση Μπούχλη. Χάραμα. Από ζωντανή ηχογράφηση Αναστάσης. Να το στείλουμε στον Αντώνη τον Μαυρογεννάκη. Καλημέρα στη Βεράντα, καλημέρα στο κλίμα. Χρόνια πολλά στέλνει ο Αντώνης σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Αναστάσεις Μπούκλης και βγαίνω μέρα.
1: Έλα, τι θυμήθηκα, Γιώργο.
0: Πες την.
1: Αγία μου Μαρίνα μου που είσαι μεγάλη χάρη. Η χάρη σου στους άρρωστους να είσαι στο μαξιλάρι. Εχθές είπε ο Σεραφείμ ο Μητροπολίτης μια ιστορία που πήγε στην Αμερική ως ιδιωτική γιατρός, οικογενική γιατρός και γιατρός το παιδάκι ήταν να πεθάνει, του καμία εγχείρηση. Και μετά υπέγραψε, λέει, Μαρίνα Μυτιλίνη νομίζω που ήταν, και λέει του παιδί, εγώ θα έρχομαι σε αυτό, και ήταν, λέει, η Αγία Μαρίνα, η χάρη της. Εμείς δεν φέραμε, λέει, κανένα, είπαν,
0: έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα.
1: Ήρθε, λέει, ένα γιατρός, λέει, μια γιατρός, λέει, την Ελλάδα, λέει, οικογενική, δεν φέραμε, λέει, καμιά. Γιατί καρκίνο το παιδί στο πνεύμα, να δω ξανά έχει χάρη. Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο, να βλέπει τον κόσμο όχι εμάς από εδώ γονά μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θαύματα γίνονται και στις σύγχρονες μέρες μας, αρκεί να πιστέψεις.

Καλημέρα να στείλουμε στο Ρέθυμνο, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Χανιωτάκη. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και στην αδερφή του. Καλό Σαββατοκύριακο και σου στέλνουμε το καινούριο τραγούδι του Κονταρού, ο Τρελός.

0: τώρα είναι δύσκολη.
1: Καλημέρα στον Ηλία το Φανουράκη που μας στέλνει.
0: Μα τώρα είναι δύσκολη.
1: Σκέψεις για συναισθήματα. Τελικά λέει τι είναι η αγάπη. Θα το διαβάσω στην επιστροφή μας μετά τις διαφημίσεις. Αφού πω την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές και χρόνια πολλά σε όλες
0: τα χέρια του
1: και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα.
0: Εσηκώσαν οι γιατροί μου.
1: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, χαιρετώ όλο το προσωπικό του ρετόκριτου.
1: Μάλιστα.
2: Ο Χαραλάμπινια χαίρεται την κόρη του και η κυρία Μαρίκα Εμβοντικάτσι την κόρτζη. Και όπου αγαπάει ο καθένα να χαίρεται. Να χαίρεται ο καθένας τα παιδιά του, τα εγγόνια του, ό,τι έχει.
1: Και εσύ κύριε Μιχάλη, ό,τι αγαπάς.
2: Χαιρετώ τον κύριο Χαραλάμπη, τον κύριο Κοκαράκη που μου είπε το όνομά μου και μου έβαλε σε ένα τραγούδι. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου, χαιρετώ το τριανταφυλάκι, την Ελένη τη Βρουβάκη από την Αθήνα και όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
1: Καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα κύριε Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, επίσης όλος ο κόσμος να είναι καλά.

0: μου λέει η μάνα μου.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα.
0: Ποιας μου λέει η μάνα μου.
1: Και επιστρέφουμε με το μήνυμα του Αντώνη του Κουκλινού και τα λόγια του Ηλία του Φανουράκη σε λίγο εδώ.

0: μαζί ακόμη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στις Βασιλιές Ηρακλείου Κρήτης. Σκύλος τραυμάτισε σοβαρά 66χρονο και σκότωσε τον σκύλο του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Συνελήφθη η ιδιοκτήτριά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν για έκτη διαδοχική νύχτα, πλήττοντας στρατιωτικές αλλά και κρίσιμες υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το βαθύ κράτος συγκάλυψε παρέμβαση της Κίνας στις εκλογές του 20, λέει ο Τραμπ, και ανοίγει νέα έρευνα. Αρκετοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας μετέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Νέα μελέτη δείχνει ότι τα μεγάλα AI μοντέλα δυσκολεύονται να κριτικάρουν αυταρχικές κυβερνήσεις. Τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μάρο Κοντού από συγγενείς, φίλους, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου που από το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν μία από τις σημαντικότερες κυρίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
0: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Έτσι επιστρέψαμε ερωτικά. Ο έρωτας στα χείλη σου. Και μια λέξη μόνο να μου πεις. Αντώνης Κουκλίνος στην επιστροφή μας.

Αντώνης Κουκλινός, να τον καλημερίσουμε. Μας στέλνει και καφέ, μας στέλνει και ξηρούς καρπούς και σοκολατάκια και άνθη και φυτά και δροσερό νερό. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χρόνια πολλά σε όλους εορταζόμενους, ξεχωριστά στη Μαρίνα της κόρης της κυρίας Γοντικάκη, να είναι πάντα χαρούμενη. Την καλημέρα μας και σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Αντώνης Κουκλινός, καλά να περνάς Αντώνη, καλό καλοκαίρι.

0: Κοκκλινός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε Γιώργο.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους όσους εορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά.
0: Γιάννης είσαι?
1: Ναι, ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
1: Δύχρονη να είναι, και θα πω δύο μαντινάδες για του γιού μου του Κωστή, από έχει τα γενέθλια του σήμερα.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Ευχαριστώ, φίλε Γιώργη, να
0: είσαι
1: καλά.
0: Να τα εκατοστήσει και ακόμη παραπάνω.
1: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι στην οικογένειά σου. Και του λέω, το Αλωνάρι 17 ήρθε σε αυτό τον κόσμο και μύρισε το σπίτι μου βασιλικό και διόσμο. Και ήθελα, Στέρι, να γεννώ και στα γενέθλιά σου, όταν θα σβήσεις τα κεριά να πέσω στην ποδιά σου. Καλή συνέχεια, φίλε Γιώργη.
0: Περίμενε, θα πεις μια για το γενιό. Μια για το γιανιό, αλλιώς δεν σε αφήνω να φύγεις.
1: Για το γιανιό.
0: Τι θα του έλεγες τώρα, αν ήταν δίπλα σου.
1: Αϊτέ μου χρυσοφτέρουγε, άνοιξε τα φτερά σου και η ευχή μου θα κλουθά σε κάθε πέταγμά σου.
0: Πω, μας συγκινείς πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, φίλε Γιώργη.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου. Να τον χαίρεσαι τον Κωστή.
1: Ευχαριστώ.
0: Και το γιανιό, το γιανιό. Που αγαπούμε όλοι. Να είσαι καλά, όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Αυτή δεν είναι μια λέξη, είναι τέσσερις. Σε σκέφτομαι.
1: Θα καμισούλω.
0: Είναι δύο λέξεις.
1: Θα καμισούλω το δουνιά. Θα καμισούλω.
0: Γιατί δεν λέει κατευθείαν, κατευθείαν σε πιστώ. Κατευθείαν σε αγαπώ.

0: 28-9-20-53-500. Είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα. 28-9-20-53-500. Μηνύματα, mail.
1: Μόνο να μου πεις, σε σκεφτόμαι, μου φτάνει.
0: Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή γεννούμε ζωντανά στον αέρα. 11 με 1. Και θα μας βάλει τώρα σε σκέψεις ο Ηλίας ο Φανουράκης για το τι είναι η αγάπη τελικά. Για να τον ακολουθήσουμε. Και λέει ο Ηλίας, τελικά τι είναι η αγάπη? Η αγάπη δεν ήταν λέξη, ήταν ένα μικρό φως που πήγαινε από σπίτι σε σπίτι. Σε ένα σπίτι έπλαινε πιάτα μαζί με μια γιαγιά που δεν έβλεπε καλά. Σε άλλο σπίτι περίμενε έξω από το νοσοκομείο χωρίς να κοιμηθεί. Σ' άλλο έγραφε ένα γράμμα που έλεγε «Συγγνώμη και σ' αγαπώ». Τη ρώτησαν μια μέρα, «Τελικά τι είσαι?» Και απάντησε, «Είμαι υπομονή όταν ο άλλος αργεί να καταλάβει. Είμαι θυσία όταν δίνω το τελευταίο κομμάτι ψωμί. Είμαι σιωπή όταν ξέρω ότι τα λόγια πληγώνουν. Είμαι χαρά με τη χαρά του άλλου, χωρίς να με αφορά. Είμαι ρίζα, δεν φαίνομαι, αλλά κρατάω το δέντρο όρθιο». «Και πότε πονάς?» τη ρώτησαν. «Όταν με μπερδεύουν με την ανάγκη, όταν με λένε αδυναμία, όταν με κλείνουν σε όρους και προϋποθέσεις». «Και πότε νικάς?» «Όταν δύο άνθρωποι διαλέγουν κάθε μέρα ο ένας τον άλλον. Όχι γιατί είναι τέλειοι, αλλά γιατί αποφάσισαν να μεγαλώνουν μαζί. Και από τότε το μικρό φως δεν έσβησε ποτέ. Γιατί η αγάπη δεν ζητάει, δίνει. Δεν παίρνει, καταλαβαίνει. Δεν φεύγει, μένει». Και κλείνει ο Ηλίας με το ηθικό δίδαγμα: «Αγάπη δεν είναι το μου αρέσεις, αγάπη είναι το μένω μαζί σου και στις καλές και στις δύσκολες. Είναι το χέρι που απλώνεται χωρίς να το ζητήσεις». Υπογράφει ως Μάρκος ο Άνεμος, κουρσάρος Ηλίας Φανουράκης, με την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Ηλίας Φανουράκης. Περνάει χαρά, κι είναι ανοιχτά η πόρτα, ορθά ανοιχτή η πόρτα και δεν μπαίνει. Και πάει αλλού, κι είναι κλειστά και στέκει και ανημένει. Γιώργης Νικηφόρου Ζερβάκης, «Περνάει χαρά».
2: Περνάει χαρά, περνάει χαρά και έχω ανοιχτά την πόρτα και δεν μπαίνει.

0: δικού σου νομού.
1: Γεια σου Γιώργα ρε. Για να βγούμε στον αέρα ξανά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλώς τον ναι. Γεια σου κύριε Κατσικανταράκη.
2: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Και καλή εκπομπή.
1: Καλά να σε, πίνεις καμιά ρακή?
2: Ήπια μία μόνο, αλλά είναι ζέστη λίγο.
1: Καλό κάνει, λες, καλό, σε, καλό, δροσερή, δροσερή.
2: Έχετε εκεί στην Αγία Μαρίνα σήμερα?
1: Ναι, ναι, στη Βόνη μια εβδομάδα τώρα, μια εβδομάδα σειραίουν οι πιστοί. Χαμός.
2: Εκείνο ο Μαρτσάκης, ε.
1: Ποιος?
2: Ο Αντώνης, ο Μαρτσάκης.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Ναι, είναι εκεί τώρα.
1: Μάλιστα, χαιρετισμούς τότε.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν μας ακούει τώρα, αλλά
1: πάντως
2: όποιος θέλει να ακούσει βιολί να πάει εκεί.
1: Να βάλουμε λίγο Μαρτσάκι μετά, ε.
2: Έγινε, άμα μπορείς. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, όλα τα μπορούμε.
2: Να είσαι καλά, ναι.
0: Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ

0: δυο φωτιές στην.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από το Ρέθυμνο, από το Βαλσαμόνερο. Καλημέρα Παγώνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ίδιες ευχές και από το Γιώργο το Λουφαρδάκι που μας ακούει. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

Καλημέρα από τον Γιώργη το Φουστάνη, μας ακούει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, Μαρίνους, Μαρίνες. Και ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό στον Ηλία το Φανουράκη και στο Χαραλάμπι στο Κουρσόνα. Και λέει, ανάθεμά σε μοίρα μου, κοίτα σου κάνω πάλι. Και αντί να κλείσεις μια πληγή, εσύ μ' ανοίγεις κι άλλη. Και δίνω κουράγιο στην καρδιά, γιατί είναι πληγωμένη. Και δεν υπάρχει φάρμακο τέτοια πληγή να γίνει.

0: ζούμε. Καλημέρα στην Άξο, Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλο το κροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Νίκος. Καλημέρα Γιώργη, καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Νίκος Τρανουδάκης, χαιρετισμούς στην όμορφη Νάξο. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από το Ηράκλειο. Αν μπορώ να βάλω ματινάδες, ματινάδες αγάπης, μπορούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Ειρήνη.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Χαιρετώ εσένα, τον Ηλία, τον Φανουράκη, την Κατερίνα, τον Χαραλάμπη. Όλο τον κόσμο κάνει ακρόαση και στέλνω μια ματινάδα του Ηλία. Και του λέω, αγάπη είναι να αγαπάς αυτόν που σε πληγώνει. Να λες μια μέρα τέλειωσε, μια άλλη ξημερώνει. Και ήρθε η χαρά, λέει, στην πόρτα μου, σε αυτή τη ματινάδα που είδες πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλωσόρισα τη. Μα είπε μου, μην παιδεύγεσαι, εγώ μαλλού πεμπάτη.
0: Εγώ θα σου πω κλείνοντας μία ματινάδα της Δέσποινας της Παντιδάκη που λέει, εσένα τέλος και αρχή έχουν τα όνειρα μου, γιατί είναι η αγάπη σου αίμα στα κύτταρα μου.
1: Πολύ καλή, πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά Γιώργο.
0: Να είσαι καλά και εσύ, καλώς από τον κύριο Κουτσίσου.
1: Τα λέμε, καλημέρα επίσης.
0: Ματινάδες αγάπης πάμε επί τόπου.
1: Έγινε, τα λέμε, φιλιά, γεια.
0: Αγαπησιάριγες. Δώσε πόνο ζωηδάκι, δώσε αγάπη.
2: Αγάπη κοπελιά μου, αγάπη. Αγάπη είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Και την καρδιά σου να ρωτάς κι όχι τη λογική σου. Αν είχε η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπούσε. Εσύ μου λες μικιό μου, εσύ μου λες πως μ' αγαπάς κι εγώ πως σε πιστεύω. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω. Πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πως θέλεις να στη λέω. Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο ή θες να κλαίω. Κι άμα σ' αρέσει να πονώ, χάρη θα στο ζητήσω. Να με πληγώνεις πιο συχνά.

μα είναι χαρτί και δεν μπορεί για να μου δώσει χάδι. Κι αν αισθανθείς τον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε καεί.

σου. Κι αν αισθανθεί στον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαϊδεύει. Μη φοβηθείς αν αισθανθείς, μη φοβηθείς αν αισθανθείς κάτι στα σωτικά σου. Εγώ σκαλίζω για να βρω μια θέση.

0: Ζωηδάκης, όμορφες ματινάδες για την αγάπη και βγαίνουμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά σε ορταζόμενους και περισσότερο στον ανιψό μου, το Μαρίνο, τον Αλεξανδράκη.
2: Χρόνια του πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
2: Ποια είστε, πείτε μας.
1: Η Στεφανία από Περιστέρι.
2: Α, κυρία Στεφανία.
1: Καλά, καμάρι μου είσαι.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Χαιρόμαστε που σε ακούμε.
1: Χαίρομαι, άντε, αγάπη μου. Καλές διακοπές να έχετε.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Αν κάποιος κάπου κάποτε σου δώσει δυο λουλούδια, πες του πως κάποιος Νικολή σου έγραφε τραγούδια.
0: Δεν παλεύεσαι, δεν παλεύεσαι, Ζωηδάκη. Κάποιος Νικολής.
2: Παρακαλώ.
0: Το Ζωηδάκη σου έγραφε τραγούδια.

0: Και λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης, στη φυλακή του έρωτα με έχεις καταδικάσει. Και συγκρουγουλεύω και συγκρουγουλεύω τσιπινής το χρόνο μην περάσει.
1: Δικό μου τρόπο που δεν μπορεί να βάλει ο νους τον αλωνών ανθρώπων.
0: Θα πάρουμε άλλη μια γραμμή παρακαλώ.
2: Ναι κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Νάκη Μυτιλίνη, καλημέρα κυρία Κέτη.
2: Η Αγία Μαρίνα βοήθειά σας, επήγερα τα ήμουνα στο Ηράκλειο και με τα πόδια έχω πάει από τον Πόρο και στον Άγιο Γιώργο στο Λινάρι. Τώρα πάμε με το πίπερ στο σπίτι. Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μαρίνα, στη κυρία Σιρασκάρα, στη κυρία Μαρίκα Σικό, στη κυρία Μαρίνα.
0: Ναι.
2: Ναι, να είναι πολύχρονοι, να είναι οι εγγονές καλώτησες και όλος ο κόσμος που σ' ακούει να έχει υγειά του και βοήθεια από την Αγία Μαρίνα.
0: Τώρα που
2: έχω
0: πήρες...
2: και εγώ από την Ολλανδία, έχουν έρθει στο Ηράκλειο το εγγονού μου η κόρη, η εγγονή Μαρίνα.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά κύριε Γιώργο.
0: Γεια σου κυρία Κέτη.
2: Και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε.
0: Αμή, αμή. Τώρα που πήρε η κυρία Γιάννη, θυμήθηκα μία μαδινάδα που είχε πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης.
1: Μόνο δεν είμαστε μαζί, ο...
0: Σε μια άλλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας, είχε πει λοιπόν. Για τη γιορτή σας κάνω ευχή, Μαρίνο και Μαρίνα. Να είναι όμορφα τα χρόνια σας, σαν ανθισμένα κρίνα. Γράψτε τι, αν θέλετε να τη στείλετε σε κανένα Μαρίνο ή Μαρίνα.
1: Εσένα...
0: Για τη γιορτή σας κάνω ευχή, Μαρίνο και Μαρίνα.
1: Γιατί χτυπάς χωρίς να θες.
0: Να είναι όμορφα τα χρόνια σας, σαν ανθισμένα κρίνα. Μέρα που δεν μου μίλησες, δεν τη λογιάζω μέρα. Πάμε να κλείσουμε με Αντώνη Μαρτσάκη, να το στείλουμε στον κύριο Κατσικανδαράκη που το αρέσει πολύ πολύ. Και έρχονται τα διαφημιστικά μηνύματα των 12.30 σε λίγο τελευταίο ημίωρο.
3: Μέρα, μέρα που δεν μου μίλησε.
0: Αν θέλετε να το στείλω μόνο σε Μαρίνα, μπορείς να πεις για τη γιορτή σου σήμερα αγαπητή Μαρίνα. Να είναι όμορφα τα χρόνια σου σαν ανθισμένα κρίνα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά.
2: 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα.

0: 8920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
5: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομία.

0: Μοκατίκο. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
7: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής από τις 11 στη Φιντορφιά σας. Εκπομπή στην Κρήτη ζει η λεβεδιά. Επιστρέφουμε με ένα απόσπασμα από την τιμητική βραδιά. Από την τιμητική βραδιά στο Ζαχάρι του Μελεσανάκη. Το 2024 στο Κυποθέατρο. Και με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο μπάρμπας μου Αλέξο Κοκαράκης.
8: Στην αυλή μου
7: λεμονιά.
8: Λεμονιά με στην αυλή μου.
7: Να το στείλουμε με την καλημέρα μας. Μας καλημερίζει με αγάπη και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Και να το πούμε χρόνια πολλά να χαίρεται την κόρη του τη Μαρίνα και την εγγονή του τη Μαρίνα.

0: Αλεσανός. Αθάνατος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Ευγενία.
1: Καλημερίζω όλες τις εορταζόμενες, την κυρία Βοντικά, την πυροτάδη η κόρη της, Μαρίνα, τις εγγονές της, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη, την κυρία Νίκη, όλες τον κύριο Α, πού είναι ερετόκριτο. Και χρόνια πολλά στην κυρία Βοντικά της για την κοπελιά της.
0: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια κυρία Ευγενία, καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα φίλε Κωστή Φουντουλάκη. Στέλνει καλημέρα του και όλα τα καλά στην οικογένεια. Και χρόνια πολλά για σήμερα, μέρα που είναι της Αγίας Μαρίνας σε όλο τον κόσμο.

Αθάνατα κομμάτια, ύμνηστο Ζαχάρης Μελεσανός. Και δύο ματινάδες από τον ύμνηστο Ελευθέρη Καλομήρη από τα Νόγια, που λέει «Εκούρασα τα μάτια μου, εκούρασα τα μάτια μου, γι' αυτό είναι δακρυσμένα, να συγκεντρώνω συνεχώς το βλέμμα μου σε σένα, χωρίς να γίνω αντιληπτός, έκλεψα μια ματιά σου και διάβασα στο βλέμμα σου τον πόνο της καρδιάς σου». Δεν μπορώ να αντισταθώ να μην βάλω αυτό το κομμάτι. Κομμάτια

0: ψυχή σου αγάπη.
1: Γεια σου Γιάννα ρε, να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Τα δε φυσά στον τόπο.
1: Δεν σταματά να φυσά καθόλου.
2: Και εδώ φυσά πάρα πολύ Γιώργο σήμερα.
1: Μίστητε μου κύριε αυτό το καλοκαίρι, τόσο αέρα.
2: Και χθες το βράδυ που πήγα εγώ στο χωριό μου και ανάψαμε ένα κεράκι, ναι, ύπερνε τον κόσμο γιατί είναι, είναι εξοκλήτη.
1: Ευτυχώς τουλάχιστον κόβει το βράδυ κατά τις 9 και καθόμαστε λίγο έξω.
2: Ναι.
1: Αλλά και
2: ήτανε αέρας. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά.
1: Το βράδυ αρχίζουν οι επιθέσεις των κουνουπιών.
2: Τα έρημα και όλα.
1: Άλλο πάει
2: και
1: αυτό.
2: Δεν αφήνω συσκευή. Δεν από το κοπέλι ήρθε 2 λεπτά εκτές το άλλο βράδυ και του κάμαν τα ποδαράκια του όλο σπυράκια.
1: Δεν σου λέω.
2: Όλο δαγκανιές. Το δικό μας το μωρό καλά, ναι. Το ζανιό.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Καλά.
2: Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ και εσύ καλά.
1: Έχουμε
2: είσαι?
1: Καμία ερτάζουσα, ερτάζουσα, κανένα ορτάζον σήμερα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν έχουμε.
2: Το αδερφού μου, του Κωνσταντίνου μας η γυναίκα, αλλά αυτή είναι 3 χρόνια ξεκουρασμένη. Τέλος πάντων, όλα καλά να χαίρονται όσοι γιορτάζουν και οτιδήποτε είναι. Γιορτή, γάμους, βαφτίσα. Εγώ θα σου πω 2-3 για τι είσαι εσύ για μένα.
1: Για να
2: από το βιβλίο της Μάρο Γεωργιλαδάκη.
1: Να πω ότι η Μάρο ετοιμάζει καινούριο βιβλίο, μια και την ανέφερες,
2: ναι,
1: και σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο με την υποστήριξη του σταθμού, οπωσδήποτε.
2: Ωραία. Εσύ μου έδωσες το πρώτο, εσύ θα μου δώσεις και το δεύτερο.
1: Υπομονή, θα έρθει και αυτό.
2: Αυτό είναι επόμενο, ότι δεν θα το χάσω. Με μια φωνή λέει, με μια χαρά, με μια καρδιά γεμάτη, αγάπη σύπα, και έγινες στη ζήση μου κομμάτι. Είναι της Μάρος. Αγάπη σε ονόμασα και αγάπη σου αξίζει, κοντά σου κάθε μια στιγμή πάντοτε ξεχωρίζει. Θέλω να βλέπω να γελάς και δάκρυα μπορείσαι, το λόγο μόνο τη χαράς να έχει να συναντήσει. Όλα αυτά για σένα και ακόμα άλλα τόσα.
1: Πολύ σε ευχαριστώ κυρία Εύα. Μια καλημέρα να, λέει ο Μανώλης, να ακουστεί από τα δικά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή στον κόσμο να ανατείλει.
2: Ένα σου κλείσω τουλάχιστον εγώ. Εσύ σε λέει γένα τη χαρά και όλοι σ' αγαπούνε, και όπου πας το πέρασμα που κάνεις δεν ξεχνούνε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσει. Πολλά φιλιά
1: και τη
2: σε
1: καλό, και τη Δευτέρα με καλό.
2: Επίσης, γεια σου Γιώργο Λεκάτη.
1: Από Ζαχάρη Μελεσανό και από τη δημητική βραδιά που ακούσαμε αποσπάσματα που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, πάμε σε μια άλλη δημητική βραδιά, στον αθάνατο Λεωνίδα Κλάδο που έγινε στα Πλατάνια πέρυσι. Τέτοιες μέρες πέρυσι. Παντελής Κρασαδάκης, μόνο για μαύρες φορεσιές. Και έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι, κυρία Μαρίκα.
3: Σε πρόλαβα. Τώρα ετοιμάζουμε, αλλά φυσάει όντως, όπως λέει και η κυρία Εύα, φυσάει και εδώ πολύ και τέλος πάντων. Αλλά άμα δεν πηγαίνουμε, δεν θα κάνουμε κανένα δάνειο. Ιούλιος είναι.
1: Έχει ρεύματα μέσα μου να προσέχεις.
3: Έχει ρεύμα, έχει ρεύμα. Εκτός παραλίγο να με πάρει μένα.
1: Έξω, έξω, έξω, έξω να σε.
3: Εδώ πήγα κοντά εκεί προς οι πέτρες και αυτό γυρίζει η θάλασσα εκεί γύρω γύρω.
1: Το ξέρω, γιατί πηγαίνω και εγώ και το βλέπω. Σιγά σιγά σε παρασύρει.
3: Ναι,
1: να μας πάει κάτω στην Αφρική.
3: Λοιπόν, καλημέρα μου στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά. Να χαίρεται η κυρία Βοντικάκη, το γορούλα της. Ο κύριος Χαραλάμπης, την εγγονούλα του. Να που έφυγε η Ελένη, νομίζω λέγανε την κόρη του.
1: Αντικαθιστάτρια.
3: Αντικαθιστάτρια του Χαραλάμπη. Λοιπόν, θα πω τη μαντινάδα που λέει ο Μιχάλης ο Καλογεράκης. Όλους τους ακροατές τους αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
1: Ό,τι
3: να,
1: καλύτερο.
3: Να μην λέμε ονόματα.
1: Καλό μπάνιο κύριε Μαρίκα, καλό μπάνιο.
3: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Πάσχα σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά.
0: Επίσης. Έστησε πάλι η καρδιά.

0: Μόνο για μαύρες φορεσιές.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Ακούμε τώρα την εκπομπή σας. Είμαστε εδώ στο Ρέθυμνο και είπαμε, επειδή πλεγάζετε άτομα στον αέρα, να σας πάρουμε.
1: Ναι, ναι, καλά το κάνατε. Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
1: Διακοπές κάνετε στην Κρήτη?
2: Ναι, ναι, κάνουμε διακοπές στην Κρήτη. Είμαστε από Θεσσαλονίκη, τώρα είμαστε σε Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Αυτό, και τώρα είμαστε εδώ στο αυτοκίνητο, πήραμε ένα αυτοκίνητο και
1: καλό
2: κάνουμε.
1: Καλό δρόμο να έχετε και εύχομαι να προλάβετε να δείτε και να κολυμπήσετε σε όλα τα όμορφα μέρη της Κρήτης.
2: Ευχαριστούμε. Έχετε κάτι να προτείνετε στο Ρέθυμνο να πάμε?
1: Στο Ρέθυμνο, τι να πω, όλες οι παραλίες εκεί είναι όμορφες. Δεξιά να πάτε, αριστερά να πάτε, όπου και να πάτε.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Έχουν μπλε σημαίες.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται να ζητήσω και ένα τραγούδι, αν μπορείτε να το βάλετε?
1: Ναι, ναι, για πες μου.
2: Γίνεται να βάλετε το Μερακλίνα?
1: Ναι, γίνεται.
2: Άμα υπάρχει.
1: Θα το βάλουμε, το επόμενο.
2: Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές διακοπές, καλές διακοπές.
2: Γεια σας.

Μαϊρακλίνα, έχουμε μήνυμα από την Κύπρο. Πάμε Κύπρο λοιπόν, Στέλιος Νικολάου. Χαιρετώ σας από την Κύπρο, Σαφή Χαρές Ολούθε, Στυλιανός Νικολάου. Η Ντάχης, λέει ο Στυλιανός, η Ντάχης για σεμάκι μου, και η όψη νεφαλιάζει. Κιό την πατέρ με την καρδιά και ντάτι το μαράζει. Ω για σεμί μου πλουμιστό και μοσχομυρισμένο. Ζαμάνια φύγανε καιροί, μ' ακόμα σε ανημένο. Χαιρετώ σας από την Κύπρο, Σαφή Χαρές Ολούθες, Τηλιανός. Φεύγουμε, φεύγουμε για ένα δυνατό Σαββατοκύριακο. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Καλές βουτιές, καλά μπάνια. Όσοι μπορείτε. Ζήστε δυνατά το καλοκαίρι σας. Φεύγουμε με λιράριδες. Αναζητήστε όμορφες εκδηλώσεις. Παντού γίνονται αυτό το καιρό. Όμορφα γλέντια. Να φάτε και το Αντικριστό. Να χορέψετε και κριτικά τραγούδια. Η Δευτέρα στις 11 με καλό να τα ξαναπούμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Φεύγουμε με Γρηγόρη Σαμόλη.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στόχος μας η κεντρική διαχείριση και να πιέσουμε για περισσότερα λεφτά από το στοίχημα, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος κατά την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος της Super League στην κλήρωση για την επόμενη σεζόν του πρωταθλήματος. Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο 26-27, ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας θα γίνει μετά το τέλος των play-off. Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί δύο πολύ σοβαρά προβλήματα τραυματισμών λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Συγκεκριμένα, ο Ίγκι Ίγκασον τέθηκε εκτός μάχης για ολόκληρη τη σεζόν και ο Ντάβιντε Καλάμπρια χάνει την ευρωπαϊκή εκκίνηση της ομάδας. Στην τελική ευθεία για ακόμα μία μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί. Παίκτης της Άτλας είναι και επισήμως ο Χόρχε Σάντσες, με το δικέφαλο του Βορρά να γνωστοποιεί την παραχώρησή του στη μεξικανική ομάδα. Ο Τσιτσιπάς ξεπέρασε το θρίλερ και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Gstaad.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
11: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
12: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
12: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
12: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
12: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
12: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE με την εγγύηση του οίκου Sakata.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί...
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Πω,

0: νύχτα.
1: Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
0: Αν ήταν μια...
1: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
0: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
10: Φλιμένη, πάντα φλιμένη χαραμιγή.
6: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
10: Να στραψουν οι ορίζοντες.
6: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.

0: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044. Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος νοιάζει. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Ένας

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στις Βασιλιές Ηρακλείου Κρήτης. Σκύλος τραυμάτισε σοβαρά 66χρονο και σκότωσε τον σκύλο του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Συνελήφθη η ιδιοκτήτριά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν για έκτη διαδοχική νύχτα, πλήττοντας στρατιωτικές αλλά και κρίσιμες υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το βαθύ κράτος συγκάλυψε παρέμβαση της Κίνας στις εκλογές του 20, λέει ο Τραμπ, και ανοίγει νέα έρευνα. Αρκετοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας μετέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Νέα μελέτη δείχνει ότι τα μεγάλα AI μοντέλα δυσκολεύονται να κριτικάρουν αυταρχικές κυβερνήσεις. Τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μάρο Κοντού από συγγενείς, φίλους, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου που από το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν μία από τις σημαντικότερες κυρίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4,90. Νερό ρούβαση εξάδα 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2,94. Όμο υγρό απορριπαντικό 50 μεζούρες 5,11. Υγρό πιάτον φέρι 654 ml 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μία προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα, είναι να μπορείς, τι θέλω εγώ με σένα.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα, είναι να μπορείς, τι θέλω εγώ με σένα.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.

0: την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
5: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιαρή.
2: Ερωτόκριτος.
5: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
2: Η φωνή της Κρήτης.
5: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
2: 87,9.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στόχος μας η κεντρική διαχείριση και να πιέσουμε για περισσότερα λεφτά από το στοίχημα, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος κατά την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος της Super League στην κλήρωση για την επόμενη σεζόν του πρωταθλήματος. Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο 26-27, ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας θα γίνει μετά το τέλος των play-off. Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί 2 πολύ σοβαρά προβλήματα τραυματισμών λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Συγκεκριμένα, ο Ίγκι Ίγκασον τέθηκε εκτός μάχης για ολόκληρη τη σεζόν και ο Ντάβιντε Καλάμπρια χάνει την ευρωπαϊκή εκκίνηση της ομάδας. Στην τελική ευθεία για ακόμα μία μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί. Παίκτης της Άτλας είναι και επισήμως ο Χόρχε Σάντσες, με το δικέφαλο του Βορρά να γνωστοποιεί την παραχώρησή του στη μεξικανική ομάδα. Ο Τσιτσιπάς ξεπέρασε το θρίλερ και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Gstaad.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
10: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
9: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Αν ήταν μια... Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε. Έχω πετάξει
10: μαζί σου σε κάθε φίλη. Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη Man Cup.
15: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ερωτόκριτος.

θες κάνεις τόσο κάτι. Το μίτσο κοπέλι δάτσι. Πώς θες κάνεις τόσο κάτι. Το μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και

θες κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Όρθες κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γερά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στο χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 024 218.
9: Θέλετε ποδήλατο? ποδήλατο, μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
13: Να στραψουν οι ορίζοντες.
12: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ερωτόκριτος.
15: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη, όλο με περιμένει κι όλο τι καρτέω.
14: Ερωτόκριτος.

0: μοίρα μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άνοδος των βάσεων προβλέπεται για τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, μικρή άνοδος για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και μικρή πτώση στη νομική. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου δίνει η ΑΔΕ, η οποία ανοίγει την πόρτα για άμεση άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αν καταφέρουν να καταβάλουν το 25% της οφειλής. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ, σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.449 μονάδες. Κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι καταγγελίες για τις εκλογές του 20, απαντά η Κίνα στον Τραμπ. Νέο περιστατικό πειρατεία στον κόλπο του Άντεν, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες μοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 023 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 023 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από το κουβάρι τσιχαράς κλωστή θα μπελονιάσω. Το ύφασμα τσιμήρας μου με βελονιές θα σάσω.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.
0: Αυτός που βγαίνει στην κορφή, να τον ειδούνε άλλοι. Φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
1: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: θες. Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί...
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα. Και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

0: φέτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μα ποιο ζωή σου το έπαινα? Πως είμαι από ατσάλι? Τσι ελπίδες από μούδοκες πληγές τσικάνεις πάλι.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
9: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
11: Ακούστε
10: λύση.
11: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Επρόβαλες βασιλική και βιόλα μυρισμένη, και τάξε πως αντίκρισα την άνοιξη να μπαίνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζηλεύγοντι, ζηλεύγοντι τη σκέψη μου που φεύγει και μαζί σου, ελεύθερα χωρίς ντροπή έρχεται στη ζωή σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
6: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Ακάτα.
7: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Ευξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Μονάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ήθελα χάρη απ' το Θεό να με έκανε ζωγράφο και για μοντέλο ζωγραφιάς το πρόσωπό της να έχω.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άνοδος των βάσεων προβλέπεται για τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, μικρή άνοδος για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και μικρή πτώση στη νομική. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου δίνει η ΑΔΕ, η οποία ανοίγει την πόρτα για άμεση άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αν καταφέρουν να καταβάλουν το 25% της οφειλής. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ, σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.449 μονάδες. Κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες οι καταγγελίες για τις εκλογές του 20, απαντά η Κίνα στον Τραμπ. Νέο περιστατικό πειρατεία στον κόλπο του Άντεν, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πια τον φέρει 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0 23.555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0 23.555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28.91.0 92 434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Πού το πάρω το Κυριακάκι, πού το. Καλώς όρισες, Γιάννη. Το ξέρω πώς θα λέγες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη. Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Ιουλία Καλιμάνη Live.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
10: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
10: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
10: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό.
10: Τηλεφωνώ Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
10: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξάρτητη.
10: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.

0: Κεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αχιαπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σημάδι.
1: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα. Παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης.
0: την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λίρες, λαούτα και βιολιά. Λίρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες, τόσο σύχουν.

Ναι, κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου, ο σαντουλάς ηθιού,

χρονής μαξούλιτα ταΐζει. Μαξούλιτα ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει.

Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα, τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

Αχ, η σκέψη μου φιενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

Ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει. Ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

γυμνός απ' τη στιγμή που χώρια μου τσιμάται. Υπάρχει μεταθάνατο, υπάρχει μεταθάνατο ζωή και σας το λέω. Από τότε που χωρίσαμε έπαψα να αναπνέω.

έχω εγώ παράπονο μητσό σε κανένα. Μόνο κερά μου μόνο εις τη δολοφόνησα και τη μάνα που σε γέλα.

0: πράγμα δεν μπορείς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
10: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
10: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
10: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
10: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
10: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE με την εγγύηση του οίκου Sakata.
11: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά.
9: Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη ManCup.
10: ManCup, το υβρίδιο πιπεριάς φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
10: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
10: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
10: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCup, η πιπεριά φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
10: ManCup, από την εταιρεία Carvelas AVE με την εγγύηση του οίκου Sakata.
11: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
0: Φλιμμένη, πάντα φλιμμένη χαραμική.
11: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας

0: από την εταιρεία Carvelas AVE με την εγγύηση του οίκου Sakata.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044. Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος μοιάζει. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άνοδος των βάσεων προβλέπεται για τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, μικρή άνοδος για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και μικρή πτώση στη νομική. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου δίνει η ΑΔΕ, η οποία ανοίγει την πόρτα για άμεση άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αν καταφέρουν να καταβάλουν το 25% της οφειλής. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ, σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.449 μονάδες. Κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι καταγγελίες για τις εκλογές του 20, απαντά η Κίνα στον Τραμπ. Νέο περιστατικό πειρατείας στον κόλπο του Άντεν, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Θεοτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Κρητός.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
4: Για μισή κι εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τη μάνα σου και μένα. Κάθε κουβέντα με ρτσουβί, μύρο ή κάθε λέξη, μοιάζουν με νάρδον που το Χριστό λείψανε πριν να φέξει. Στην Παναγιά τα θάρη μου, μα και στις αρμηνιές μου, στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Δυσκολίες σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη Διεθνή Αγορά Εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ανακαλύψτε τη γυάλινη τέχνη με την Glass Factory.
9: Ψάχνετε για γυάλινα καγκελά, πόρτες ή ντουζιέρες που θα προσθέσουν αισθητική και ασφάλεια στο χώρο σας? Στην Glass Factory προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα αναβαθμίσουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας.
8: Ασφάλεια και αισθητική. Οι γυάλινες πόρτες και τα γυάλινα καγκελά μας προσφέρουν τη μέγιστη προστασία και δημιουργούν μοναδικές, κομψές διαρρυθμίσεις. Φέρτε το φως και την αίσθηση ευρυχωρίας στο χώρο σας με γυάλινες ντουζιέρες και διαχωριστικά.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για προσαρμοσμένες λύσεις που θα ενθουσιάσουν. Glass Factory.
8: Glass Factory.
9: Κισάμου 69, Χανιά. Τηλέφωνο 28210-94189.
8: Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
9: Σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
10: Το γλέντι της χρονιάς έρχεται στον Ταυρονίτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρονίτη σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό πανηγύρι στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταυρονίτη. Στο τραγούδι και τη μουσική, οι αγαπημένοι μας Δημήτρης Κουνάλης και Μιχάλης Κουνάλης. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κριτικούς σκοπούς, χορό, κέφι, παρέα και αυθεντική κριτική φιλοξενία που θα κρατήσει μέχρι το ξημέρωμα. Άφθονο φαγητό, δροσερά ποτά και η ζεστή ατμόσφαιρα που μόνο ένα γνήσιο κριτικό πανηγύρι μπορεί να προσφέρει. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταυρονίτη με τον Δημήτρη Κουνάλη και τον Μιχάλη Κουνάλη να δίνουν το ρυθμό της βραδιάς. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 697-431-5080. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Σας περιμένουμε όλους.
11: Κρητικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κρητικόραμα 93,8.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
13: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
12: Παντός καιρού.
13: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
12: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
13: Συντονίσου.
12: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
13: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
14: Εδώ είμαστε και εμείς εδώ, καλησπέρα πέρα για πέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 17 του Ιούλη του 26, λίγο μετά τις 9. Εδώ, Χανιά Κρητικόραμα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας, από τη μία πάντα μέχρι την άλλη. Θα κάνουμε την παρέα μας. Καλώς ορίσατε. Χιλιάδες είναι αναμνήσεις. Για το ξεκίνημα ξεκινάμε με Αντώνη Λαζανάκη. Καλή βραδιά, καλώς ορίσατε, καλά να περάσουμε.

Να και πότε καλησπέρα σε η Ολυμπία από εδώ από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. 28-210-40-140, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Ο σύγχρονος στο κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12.

Με Αντώνη Λαζανάκη ανοίξαμε την ευλία και της απόψινης εκπομπής. 7 λεπτά μετά τις 9. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Γιώργης που μας ακούει στα Μεριοκέφαλα στο Ρέθυμνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί από Γεωργία Νταγάκη και το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον άντα της ζωής, στον Αποστόλη, και για όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα, τον ευχαριστώ. Γεωργία Νταγάκη, αν ήξερα, αν ήξερα.

0: Και μια καλησπέρα που μας έρχεται από την αγαπημένη μας Τόνια από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια μου, τι κάνεις σήμερα?
1: Καλησπέρα. Καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά, έτσι. Σε θέλω πάντα αισιόδοξη που μας το μεταδίδεις κιόλας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα μας τιμάς σε όλες τις εκπομπές αλλά και στη δική μου ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, Γεράσιμο Μαρινάκη και Χανιάτικο Σεζάνη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Μανώλη στο Φραγκοκάστελο στα Σφακιά. Καλησπέρα λέει Κωστέ από το Φραγκοκάστελο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λιγότερες 28 2 10 40 140. Για την επικοινωνία μας να έρθετε και στην παρέα μας εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψη στην παρέα σας. Και να πω ότι η καλύτερη συναυλία του καλοκαιριού εδώ στα Χανιά, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να τους έχουμε συχνά στα Χανιά και ειδικά στο χωριό μου στα Παλιά Ρούματα, 2 του Αυγούστου, σημειώστε, Κυριακή στα Παλιά Ρούματα. Ξέρετε, διοργανώνουν μοναδικές βραδιές εκεί, ιδιαίτερες. Να περιμένει λίγο το κινητό μου. Βασίλης Κουλάς με Μανώλη Αλεξάκη, δύο κορυφαίοι κριτικοί καλλιτέχνες. Την Κυριακή λοιπόν 2 του Αυγούστου στα Παλιά Ρούματα στην Κίσαμο θα είμαστε όλοι εκεί και εσείς από την στην υπόλοιπη Κρήτη μπορείτε να κάνετε και την εκδρομούλα σας. Έχει ομορφιές, έχει βενετσιάνικα κτίρια, μελαγραφικά μουσεία, ταβερνούλες, καφενεία παραδοσιακά, να γνωρίσετε και την ιστορία των παλαιών Ρουμάτων και να κάνουμε την παρέα μας με τον Βασίλη Σκουλά και τον Μανώλη Αλεξάκη που ακούμε. Βασίλη Σκουλά που μας λέει πού είναι ο καιρός που κάναμε. Είπαμε Κυριακή 2 του Αυγούστου, Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Αλεξάκης, εδώ στα Χανιά, στα Παλιά Ρούματα, στην Κίσαμο.

Σημειώστε λοιπόν αυτή την ημερομηνία, Κυριακή 2 του Αυγούστου, στα παλιά ρούματα στην Κίσαμο. Η μεγαλύτερη κριτική βραδιά του καλοκαιριού με Βασίλη Σκουλά και Μανώλη Αλεξάκη. Θα είμαστε όλοι.

0: σήμερα γιορτάζει και η Αγία Μαρίνα. Είναι η Αγία και προστάτηδα των φιλάστενων εφήβων και μεγάλων ανθρώπων. Να τους γιατρέψει όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Βοήθειά μας, χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρίνα. Γιορτάζει όμως και η Αλεξάνδρα σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Αλεξάνδρα.
1: Ο καιρός. Ο καιρός.

0: το γλέντι της χρονιάς έρχεται στον Ταυρονίτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρονίτη σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό πανηγύρι στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταυρονίτη. Στο τραγούδι και τη μουσική, οι αγαπημένοι μας Δημήτρης Κουνάλης και Μιχάλης Κουνάλης. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κριτικούς σκοπούς, χορό, κέφι, παρέα και αυθεντική κριτική φιλοξενία που θα κρατήσει μέχρι το ξημέρωμα. Άφθονο φαγητό, δροσερά ποτά και η ζεστή ατμόσφαιρα που μόνο ένα γνήσιο κριτικό πανηγύρι μπορεί να προσφέρει. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταυρονίτη με τον Δημήτρη Κουνάλη και τον Μιχάλη Κουνάλη να δίνουν το ρυθμό της βραδιάς. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 697-431-5080. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αυτή λοιπόν την Κυριακή 19 του Ιούλη πάμε Ταυρονίτη με Κουνάλιδες να περάσουμε μια όμορφη Κυριακή, ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Θα είμαστε όλοι εκεί, ένα όμορφο χωριό που είναι δίπλα στο ιστορικό Μάλεμα, κοντά στον Πλατανιά, στα Χανιά, και ακούμε τους Κουνάλιδες, θα τους απολαύσουμε και ζωντανά την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν, 19 του Ιούλη. Μας μιλάνε για τους φίλους, το στέλνω για τους πραγματικούς φίλους, για τους φίλους που στη δύσκολη στιγμή σου απλώνουν το χέρι, για τους φίλους που χαίρονται και τη χαρά και τη λύπη σου και γενικότερα οι φίλοι που σε στηρίζουν και στα δύσκολα και στα εύκολα στη ζωή σου. Για αυτούς τους πραγματικούς φίλους το στέλνω.

0: Και πάμε σε μια αγαπημένη φίλη της παρέας μας, την κυρία Σοφία Δεκανονάδας, που μας ακούει στη Νεάπολη Ακονία, στην Πελοπόννησο. Τι κάνετε, καλησπέρα απόψε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνει απόψε η Νεάπολη?
1: Λίγο αέρα σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα πάει για να κόψει.
0: Πόση ώρα είναι η Νεάπολη οδικός από το Γήθι, από τη Σπάρτη?
1: Από τη Σπάρτη είναι 2 ώρες.
0: Α, 2 ώρες είναι απόσταση.
1: Ναι, είναι απόσταση.
0: Και από την Ελαφώνησο?
1: Την Ελαφώνησο δεν είναι, πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά, μάλιστα.
1: Αλλά είναι πανέμορφα, πραγματικά, μάλιστα. Ότι είναι πανέμορφα.
0: Θα φροντίσουμε να έρθουμε κάποια στιγμή, γιατί όντως όλα αυτά τα Μιστρά, στο Μιστρά, όλη Σπάρτη, Λακωνία, και μου έχουν πει και για κάποιο χωριό, Σκούρα, Σκουριά, κάπως έτσι.
1: Όλα, όλα.
0: Ναι,
1: τα
0: είναι όμορφα και όλη η Ελλάδα είναι όμορφη, αλλά και η Πελοπόννηση ιδιαίτερη.
1: Ναι,
0: μας ακούτε στο ραδιόφωνο πάντα, έτσι.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς εδώ είναι πανέμορφα. Η Νεάπολη είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Θα ήθελα να αφιερώσω στην κυρία Τόνια,
0: ναι.
1: Που στην περασμένη εκπομπή έδωσε τη βοήθεια.
0: Α,
1: για τον
0: μπράβο. Είναι χωρίς την Τόνια εκπομπή δεν γίνεται. Είναι ο άνθρωπός μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί και εμείς δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε και απ' έξω, αλλά ναι.
1: Την αφιερώνω με πολύ αγάπη και εκτίμηση.
0: Μας ακούει στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, η Τόνια.
1: Ναι, στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θα ήθελα, αν υπάρχει το τραγούδι, Για Σένα Έχω Γεννηθεί.
0: Βεβαίως υπάρχει. Τα πάντα υπάρχουν εδώ.
1: Σας
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Την αγάπη μου στην Πελοπόννησο, στην Νεάπολη, και ευελπιστώ κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε να έρθουμε από εκεί να γνωρίσουμε και την Νεάπολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά όλοι σας.
0: Την αγάπη μου στην Πελοπόννησο.
1: Να είστε καλά και από μένα στην Κρήτη. Γεια σας. Μα μια καρδιά
0: σαν πέτρα. Να πω, το κριτικό ρεύμα καλύβει όλη τη Λακωνία, την Πελοπόννησο, το Γήθιο, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Είπαμε λοιπόν αυτή την Κυριακή, 19 του μηνός, πηγαίνουμε τα Βρονίτη εδώ στα Χανιά με κουνάλιδες. Μια καλησπέρα μας λέει και ο Βαλάντης, αφιερώνει για όλη τα παλιά ρούματα και για όλους που ακούνε κριτικό ρεύμα, τον ευχαριστώ. Καλησπέρα μας λέει και η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά, λέει καλησπέρα Κώστα, σε όλο το ακροατήριο ξεχωριστά στην αγαπημένη μας κυρία Εύα και στο Μάνο της. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, θέλει η Μπούχλη βεβαίως. Καλησπέρα και στην Τασία, στον Αποκόρνα, στις Βρύσες που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα Νεκταρία στο Ρέθυμνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Κώστα, πάντα λες το ραδιόφωνο με κριτικό ράμα και κουβεράκι στο Ρέθυμνο, σε ευχαριστώ. 28-210-40-140 και μια καλησπέρα μας έστειλε και ο Σωμαροστελής από τη Λεωχριά, από το Αμάρι, από το Ρέθυμνο, για όλη τη ραδιοπαρέα, για όλους τους φίλους και τις φίλες, και τον ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σε ένα αγαπημένο Μανώλη Κονταρό. Ναι, ναι, καημένη από Κόρωνα με τον αείμνηστο Γιώργη Τσουρουπάκη, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 9.30, μην το κονίστε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Ξέρετε κάποιο μαρινό? Κάνετε παρέα με καμία μαρινά? Α ναι, στις 17 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, πείτε τους χρόνια πολλά γιατί γιορτάζουν. Το λέει το ημερολόγιο και το κριτικόραμα. Ο σταθμός που εύχεται σε όλους.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία από τα Κύθερα. Είναι ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος. Λέει καλησπέρα Κωστέ από τα Κύθερα. Σε ακούω, λέει, στο Λιβάδι Κυθύρων σήμερα. Με καλή παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα στα Κύθερα. Καλησπέρα και σε ένα αγαπημένο φίλο, Ανδρέα Μαρκάκη, Γαβαλοχώρη από Κόρονας.

0: τριγιο...
1: Και πάμε και σε ένα ακροατή που μας ακούει στα τοπόγια στην Κίσα μου. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν νομίζω να μην, κάποιος που έχει πάει στο τηλεφωνήσει να μην έχει περάσει από το τοπό, για το αναφέρω για αυτούς που μας ακούν.
2: Και να θέλει δεν μπορεί να
1: δεν
2: περάσει.
1: Μπορώ, μπράβο, το αναφέρω περάσει, για αυτούς ναι. που μας ακούν εκτός
2: ναι,
1: Χανίου.
2: Ναι, το
1: όνομά σας?
2: Μανώλης.
1: Μας ακούτε από το τοπό, για την Κίσα μου. Έχει ζωή, ναι, έχει κίνηση, έχει κάτι γίνεται.
2: Πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Μπράβο,
2: έχει.
1: Μπράβο.
2: Πολύ μεγάλη, έχει κίνηση.
1: Αφιερώνεται κάπου...

0: κρύο.
1: Και πάμε και σε ένα ακροατή που μας ακούει στα τοπόγια στην Κίσα μου. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν νομίζω να μην. Κάποιο που έχει πάει στο τηλεφωνήσει να μην έχει περάσει από το πόγια. Το αναφέρω για αυτού που μα ακούν.
2: Και να θέλει δεν μπορεί να περάσει.
1: Μπράβο. Το αναφέρω για αυτού που μα ακούν εκτό
2: Χανιών.
1: Το όνομά σα
2: είναι Μανώλης.
1: Μα ακούτε από το πόγια, από την Κίσα μου. Έχει ζωή, έχει κίνηση, έχει κάτι γίνεται.
2: Πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Μπράβο.

0: Κάποιος που έχει πάει στο τηλεφωνήσει να μην έχει περάσει από το πω, για το αναφέρω για αυτούς που μας ακούν.
1: Και να θέλει δεν μπορεί να δεν περάσει.
0: Α, μπράβο. Το αναφέρω περάσει, για αυτούς ναι. που μας ακούν εκτός
1: ναι,
0: Χανίων.
1: Ναι,
0: το όνομά σας.
1: Μανώλης.
0: Μας ακούτε τώρα από το πω, για την Κίσαμο. Έχει ζωή, ναι, έχει κίνηση, έχει κάτι γίνεται.
1: Πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Μπράβο,
1: έχει.
0: Μπράβο.
1: Πολύ μεγάλη έχει κίνηση.
0: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα.
1: Σε όλο το ακροατήριο, αν έχετε τον Κουτσουρέλη, την Κρυσταλοβραχιονάτη.
0: Το σημειώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στα τοπόγια. Όποιος έχει πάει στο Ελαφωνήσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι λίγο πριν τη σύραγγα των τοπολίων να περάσει. Έχει περάσει από τα τοπόγια που φημίζεται εκεί και για το καλό παξιμάδι. Και πάμε με ένα τραγούδι για την κυρία Σοφή που μας ακούει στη Λακωνία εκεί στην Πελοπόννησο. Και έχει επιλέξει ένα από τα αγαπημένα της, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Βούλα Στρατάκη, για σένα έχω γεννηθεί. Όλοι για κάποιο έχουμε γεννηθεί, για κάποιο απλά οι συγκυρίες, η τύχη, η μοίρα καμιά φορά δεν μας μπήκε. Αν μας μίξει όμως πρέπει να το εκτιμήσουμε. Να γίνουμε και εμείς το άλλο μισό. Δηλαδή το μισό ψάχνουμε, να γίνουμε και εμείς το άλλο μισό του μισού. Και η υγιή σχέση είναι σεβασμός, αγάπη και συνοδοιπόρος στην ανηφόρα της ζωής, στα προβλήματα και στις χαρές και στις λύπες. Αυτό είναι το μυστικό της υγιής σχέσης. Εξ αυτού και το τραγούδι του Σταυρουλάκη που λέει «Για σένα έχω

0: Και πάμε μια βόλτα από τα Χανιά στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, κυρία Εύα, απόψε?
1: Τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο.
0: Καλησπέρα,
1: είμαστε καλά, εσύ?
0: Χαίρομαι πάντα, όλος ο κόσμος και εσείς να είμαστε καλά.
1: Η Ρούλα μας, ο Σωμαροστελής, τα Ντιμπάτσα, η Τόνια,
0: όλος ο κόσμος.
1: Όλοι να είμαστε,
0: είναι
1: μια
0: καλά. Παρέα, όλοι μια παρέα. Είμαστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η τη Ρούλα μας δεν άκουσα.
0: Ναι, έκανε αφιέρωση, έκανε στο ξεκίνημα. Νωρίς η Ρούλα και
1: ένα, ένα από τον Αναστάση, το τελευταίο που είναι πάρα πολύ όμορφο. Στο Μανώλιο μου αφιερωμένο, στη Ρούλα, στα παιδιά, σε όλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, πείτε μου.
1: Θα πω στη Ρούλα. Ρούλα μου, θέλω να βλέπω να γελάς και δάκρυα να μπορείσαι. Το λόγο μόνο τσι χαράς να έχει να συναντήσεις. Ρούλα, με την αγάπη μου, πολλά φιλάκια.
0: Κυρία Εύα μας...
1: Κωνσταντίνε, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης,
0: συνεχίζομαι. Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Συνεχίζομαι απόψε. Γεια σας, Κωνσταντίνε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ.

0: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για φωτοβάτη της Παρασκευής, 17 του Ιούλη. Σιγά σιγά φάγαμε και το μήνα, περάσαμε και την καρδιά του μηνός. Να έχουμε την υγειά μας και να ολοκληρώσουμε έτσι με ηρεμία και αγάπη το μήνα αυτό. Από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ρωτόκοτος 87,9, οι δύο κολοσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, και απόψε την παρέα σας ενώνουμε την Κρήτη μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Λεκάκη, στο Μανώλη το Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου στο Ηράκλειο και σε εμάς εδώ στο Κρητικόραμα που κάνουμε την παρέα μας χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους και εδώ στους δικούς μας κάνουμε την παρέα μας. Και συνεχίζουμε. Βασίλης Κουλάς, ο σωμαροστελής στη Λοχρία, το έχει επιλέξει για, από το Αμάρι για όλη τη ραδιοπαρέα μας. Είπαμε Κυριακή 2 του Αυγούστου στα παλιά Ρούματα εδώ στην Κίσαμο, Βασίλης Κουλάς με Μανώλη Αλεξάκη, ένα φοβερό και τρομερό δίδυμο που δεν έχουμε την πολυτέλεια και την ευκαιρία να τους έχουμε συχνά, τουλάχιστον στα Χανιά, πόσο μάλιστα στα παλιά Ρούματα. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Και έχουμε στην παρέα μας ένα άρχοντα των αρχόντων, το εννοώ, Μιχάλης Καλογεράκης. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι τα κάνεις απόψε?
1: Μια χαρά είναι.
0: Πάντα καλά, πάντα καλά.
1: Λοιπόν, θα πω την κυρία που βγήκε από πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη Μακεδονία.
0: Από την Πελοπόννησο, όχι τη Μακεδονία.
1: Ναι, την Πελοπόννησο, ναι.
0: Από τη Λακωνία.
1: Θα πω ένα τραγούδι. Ναι,
0: ναι. Πες μου κύριε Μιχάλη.
1: Χίτλερ, μην το καυσιθείς πως πάτησε στην Κρήτη. Ξαρμάτωτε την Ήβρη και χελίπαν τα παιδιά της. Τα ξένα πολεμούσανε πάνω στην Αλβανία και πάλι πολεμήσανε για την ελευθερία.
0: Έτσι είναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Δυσσία, τον ναι. προγόνο μας, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι και είμαστε εμείς εδώ και κάνουμε.
1: Εγώ ήμουν 7 χρονών τότε.
0: 7 χρονών, ε.
1: Ναι.
0: Δύσκολες λοιπόν, εποχές, τι να, η ζωή... Ναι.
1: Και θα πω και άλλη μια κουβέντα που από το Ηράκλειο που βγήκε η κυρία...
0: Εύα μας.
1: Και, η Εύα...
0: Ναι, ναι, κυρία Εύα.
1: Χαίρομαι την παρέα σου την πολιοξακουμένη. Από όλες οι καλές γενές είναι ξεδιαλεμένη.
0: Και για την Τόνια μας στο Ηράκλειο.
1: Την Τόνια την αρχόντισα, την καλή μου κοπέλα.
0: Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη μου.
1: Λοιπόν, με περίμενε.
0: Ναι, πες μου.
1: Κανείς να μην προσβαίνει την Τόνια, γιατί θα έχει μεταμένα να κάνει.
0: Όχι, την αγαπάει όλος ο κόσμος, δεν την προσβαίνει κανείς.
1: Όχι, το είπε μια φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ επίσης. Και να μου βάλεις ένα τραγούδι του
0: Λιλίκο.
1: Α, του
0: Λιλικάκη. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

Βασίλης Κουλάς, απήρανε οι γωνιές φωτιές, είπαμε, Κυριακή 2 του Αυγούστου, στα παλιά ρούματα στην Κίσαμο, μαζί με Μανώλη Αλεξάκη. Η μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού στα παλιά ρούματα, 2 του Αυγούστου, την Κυριακή, θα είμαστε όλοι εκεί και ακούμε Μανώλη Αλεξάκη. Το έχει επιλέξει ο καλός φίλος ο Ανδρέας, ο Μαρκάκης από το Γαβαλαχώρι, από τον Αποκόρονα. Και λέει ο Μανώλης ο Αλεξάκης, πες μου, μωρό μου, πώς περνάς.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 12 έως Σάββατο 18 Ιουλίου. Βόλιος κυμάς εισαγωγής στο κιλό, μόνο 11,90. Καρπούς για ακροτηρίου ελληνικά το κιλό, μόνο 49 λεπτά. Και ακόμη δοδόνι φέτα απόψε άλμη 400 γραμμάρια, μόνο 4,99. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου
11: στο Κρητικόραμα στους 93,8.
3: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πήραμε τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο, από τα κουμπάκια της κονσόλας και όλα τα κόλπα εδώ στο Κρητικόραμα και συνεχίζουμε ακάθεκτα αυτό το μουσικό ταξίδι. Είναι Παρασκευή, είναι 17 του Ιουλίου του 26. Σήμερα έχει την τιμητική της η Μαρίνα. Ο Μαρίνος, χρόνια πολλά και καλά παιδιά, να χαίρεστε το ονοματάκι σας. Και μετά λοιπόν το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μιας που κάνουμε... που κάνουμε τις αγορές μας, όσο είναι εφικτό, να στηρίζουμε και τους ανθρώπους που διαφημίζονται στα δύο ραδιόφωνα, συμβάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να είμαστε στην παρέα σας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστάσεις Μπούχλης, καινούριο τραγούδι. Η Ρούλα Μπούχλη έκανε το αφιερώνει στην κυρία Εύα, στο Μανώλη, σε όλους που ακούνε Κρητικόραμα και Ερωτόκροτο. Την ευχαριστούμε. Κλεφτοπέραμα, καινούριο τραγούδι. Αναστάσεις Μπούχλης, καλοτάξιτο.

0: μανί.
1: Και άλλη μια φίλη που είναι στην παρέα μας και απόψε και τον ευχαριστώ. Η κυρία Ευγενία μας ακούει στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά.
2: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάκη και χρόνια πολλά στη Μαρίνα της. Και θα ήθελα να καλησπέριζω και το Μανώλη του Ζανακάτσου με την παρέα του που έχουμε γενέθλια. Και θα ήθελα, λέει, να το βάλει σε ένα τραγούδι του Γωνιανάτσου.
1: Το υπόσχομαι. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
2: Αλλά να το βάλει, γιατί εσύ το βράδυ σου είπα ένα τραγούδι και βέβαια.
1: Όχι, το μετέδωσα. Δεν έκανα χθες προχθές. Το μετέδωσα. Ίσως η ώρα που το μετέδωσα να μην το ακούσατε.
2: Μπορεί, ναι. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι για το Γωνιανάκη,
1: το υπόσχομαι.
2: Την παρέα του Μανώλη του. Λένε του Ζανακάτσου.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Για όλη την παρέα του.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.

0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι να απολαμβάνουμε τον καταγάλαν ουρανό. Και ορισμένοι που καπηλεύονται και καταθέτουν στεφάνια, δεν φτάνει μονάχα το στεφάνι, να υιοθετούμε τον αγώνα τους και την πολιτική τους για μια δίκαιη πατρίδα και μια ελεύθερη πατρίδα.
1: Μέσα στο κλέφτο πέραμα.
0: Και μετά τον Αναστάση Μπούχλη, λίγο υπομονή, θα μεταδώσω όλες τις επιλογές. Γεράσιμος Μαρινάκης Χανιώτικος Σαργιάννη. Το έχει επιλέξει η αγαπημένη μας φίλη η Τόνια που μας ακούει και απόψε το ρεάλι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά, από το Κρητικόραμα και από τον Ερωτόκριτο 87,9 στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Μια καλησπέρα να στείλουμε στο νοτιότερο σημείο της πατρίδας μας και της Ευρώπης, στην Ακριτική Γάβδο, σε μια αγαπημένη φίλη τη Στέλλα και τη Φουρνάρηση που μας ακούει, για όλους στη Γάβδο και για το τυμπάκι, για το παιδί που γιορτάζει, έχει γενέθλια, να τα κατοστήσετε πάντα χαρές. Και του χρόνου με υγεία, και όσοι έχετε επέτειο, γενέθλια, γιορτάζετε, πάντα χαρές, υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Νίκος Γωνιανάκης.

Και μετά λοιπόν τον καταπληκτικό Νίκο Γωνιανάκη, συνεχίσουμε με Λιλικά και Ανδρέα για τον κύριο Μιχάλη τον Καλοκαιράκη, για όλη τη Ρίδιο Παρέα. 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο παραδοσιακός. Ο σύγχρονος στο κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Τα μηνύματα είναι με απλή χρέωση μηνύματος, όπως στέλνετε ένα απλό μήνυμα οπουδήποτε από το κινητό. Καλησπέρα στην Αμερική, Μανώλη Κουρουπάκη, Νέα Υόρκη, ξεντεμένα μας αδέρφια, ελάτε. Ελάτε να χορέψουμε. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Ζήστε τις στιγμές της καθημερινότητας της ζωής. Πες τα, αγόρι μου, πες τα, Λιλικά και Ανδρέα.

Μια καλησπέρα μας, Τάκη ο Μιχάλης. Τώρα λέει από Σφακιά έρχομαι, συντονισμένο στο κριτικό ρεύμα. Βάλε μου, λέει, κανένα κεσαμίτικο για τη γυναίκα μου, για την παρέα μου και τον πεθερό μου. Να είστε καλά, καλή επιστροφή. Γιατί υπάρχει πολλή κίνηση τέλει αυτές τις μέρες στα Χανιά και όσο πλησιάζουμε και στον επόμενο μήνα, που είναι ως επιτοπλής των μήνες των διακοπών, θα κορυφώνει την κίνηση. Θέλει υπομονή και μεγάλη προσοχή. Ήθελα να ήμουν εγώ η πρώτη σου αγάπη. Μάρκος Ρενιέρης, Γιάννης Πολυχωνάκης. Σκίσαμε.

0: να ήμουν εγώ.
1: Γιάννης Πολυχωνάκης, αγαπημένος φίλος Μάρκος Ρενιέρης. Και συνεχίζουμε οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Νεκτάριος λέει: καλησπέρα Κωστή, έχω φύγει από την Παλιόχωρα, είμαι εδώ στον Άναβο, έρχομαι Χανιά. Και θα είσαι καλύτερη μου παρέα. Καλή επιστροφή, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, συντονιστήκατε στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ιεροτόκρητο. Μονόδρομος για την επικοινωνία μας στο 28210-40-140. Για τον Γιάννη που μας ακούει στο Ηράκλειο, στην Αγία Βαρβάρα, που έχει επιλέξει Στεφανάκη Μάνολη. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για το τέταρτο και τελευταίο μέρο και της απόψινης εκπομπής.

ένα γερί πως λιώνεις. Ένα γερί πως λιώνεις, γιατί, γιατί κι εσύ μετά από αυτό θες και αν δεν θες τελειώνεις. Ποτέ δεν είδα, ποτέ δεν είδα εγώ κερί φλόγα να μην το λιώσει. Φλόγα να μην το λιώσει και να χωρίζει απ' αγαπά και να μην μαραζώσει.

κι εδώ καιρή να λιώνει. Αχ, αχ, κι εδώ καιρή να λιώνει. Φέρνω στο νου μου τις στιγμές από με τρώνε οι πόνοι. Φέρνω στο νου μου τις στιγμές από με τρώνε οι πόνοι. Κάθε που μπαίνω, κάθε που μπαίνω σε εκκλησιά, κι εδώ καιρή να στάζει. Αχ, αχ, κι εδώ καιρή να στάζει. Πονώ, πονώ διπλά, γιατί κι αυτό με το κορμί μου μοιάζει. Πονώ διπλά, γιατί κι αυτό

Εγώ ζηλεύω στο κερί από κεντάκια σβήνει. Από κεντάκια σβήνει, μα εγώ κεντώ εκέντουνα και θα κεντώ για εκείνη.

Φλόγα εσύ κι εγώ κερί. Φλόγα εσύ κι εγώ κερί. Δώσ' μου φωτιά να ανάψω. Αχι, αχι, δώσ' μου φωτιά να ανάψω. Να λιώσω, να λιώσω και το σ' αγαπώ. Χάμε στη γη να γράψω. Να λιώσω και το σ' αγαπώ. Χάμε, χάμε στη γη να γράψω. Ο έρωτάς μας, ο έρωτάς μας με κερί έμοιαζε αναμένο. Έμοιαζε αναμένο να σε, να σε καλά που το σβησες, να μην αργό πεθαίνω. Να σε καλά που το σβησες, να μην αργό πεθαίνω. Με μια λαμπάδα ξοπλιαστή, ο έρωτάς μας μοιάζει. Ο έρωτάς μας μοιάζει μόνο, μόνο που φλόγα είσαι εσύ.

0: έρωτάς μας. Ο έρωτάς μας δυο κορμιά σαν τα κεριά αναμένα. Ο έρωτάς μας δυο κορμιά σαν τα κεριά αναμένα.
1: Πάμε! Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
2: Ξέρετε κάποιο μαρινό? Κάνετε παρέα με καμία μαρινά? Αν ναι, στις 17 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, πείτε τους χρόνια πολλά γιατί γιορτάζουν. Το λέει το ημερολόγιο και το Κριτικόραμα. Ο σταθμός που εύχεται σε όλους τα καλύτερα.
3: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
4: Τι έγινε βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
3: Η σκούπα χάλασε.
4: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
3: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
4: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
5: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
6: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση και άριστη εξυπηρέτηση.
5: Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συστημάτων.
7: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
9: 2:30 και εγώ περιμένω.
8: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
9: Αν ήταν μια...
8: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
9: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
16: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα, είναι να μπορείς τι θέλω εγώ με σένα.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
15: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
16: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
15: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: να μαζευτούν μπροστά μου.
1: Καλησπέρα μου και στη Λαμπινή και στο Ρέθυμνο, σε ένα αγαπημένο φίλο το Μιχάλη. Έχει ένα μουσικό μέσα εδώ, πολύ ο καφενείο. Καλή δουλειά, Βαβουράκι Μιχάλη.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ο τρελός Μανώλης Κονταρός, καινούριο τραγούδι, καλό τάξιδο. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής 17 του Ιουλίου 26, από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, από τον Ερωτόκο το 87,9. Καλησπέρα και στην Πόπη. Μας ακούει εδώ με τα κορίτσια, λέει, στο αυτοκίνητο καθοδόν, πηγαίνουμε να νεκτοπερπατήσουμε. Όση ώρα, λέει, ακούγεται το τραγούδι αυτό, δεν κατεβαίνουμε το αυτοκίνητο. Να περάσετε καλά. Και δεν ξεχνάμε, δεν πίνουμε ποτέ. Ο ένας από την παρέα δεν πίνει ποτέ, για να γυρίσουμε όλοι οι άλλοι σόκια βλαβή σπίτι μας. Είναι τα στρατάκια, καλώς, καλώς στην Καπετάνισσα.

0: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Είναι απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Αγαπημένα τραγούδια για όλα τα γούστα, για όλες τις ώρες και για όλες τις ηλικίες. Έχουμε την άποψη ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, είναι όπως την αγάπη. Μας ακούτε από το Κρητικό Όραμα 93,8 από τα Χανιά. Μας ακούτε όμως ζωντανά και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας από τη μία μπάντα ανατολικά μέχρι δυτικά. Νικομανόλης Νύχταρης, Εφιάλτης, για την παρέα εκεί στο Μιλοπόταμο, στο πέραμα Μιλοποτάμου.

Εφιάλτης λοιπόν, Νίκο Μανώλης Νύχταρης και εμείς ταξιδεύουμε. Λίγο που σας αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστώ και τους ανθρώπους που μου δίνουν το βήμα, τους δύο ιδιοκτήτες, τον Γιώργο Τολεκάκη στον Ερωτόκριτο και τον Γιάννη το Στρατάκη εδώ στο Κετικόραμα. Γιατί τα ραδιόφωνα θέλουν κόπο, θέλουν ξενύχια. Τα έχει αγγίξει και η οικονομική κρίση, πάρα πολλά έξοδα και εγκαταστάσεις και τα ρεύματα. Δεν είναι ένα παιχνίδι που το βάζει στην πρίζα και εκπέμπει. Γι' αυτό λοιπόν να στηρίζετε δυναμικά και τα δύο ραδιόφωνα να επιβιώνουν και να είναι στην παρέα σας, γιατί το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η επικοινωνία. Αυτή την επικοινωνία μας τη δίνουν τα δύο ραδιόφωνα, γιατί άλλους δρόμους δεν υπάρχουν. Βλέπετε όλα τα άλλα, ή το κινητό ή το ίντερνετ μας αποκοινωνικοποιεί, μας απομονώνει με δυσάρεστες συνέπειες και στο ψυχικό μας κόσμο και στο κοινωνικό περίγυρο. Γι' αυτό λοιπόν δυναμικά να στηρίζετε και τα δύο ραδιόφωνα. Η καλή φίλη Ζαχαράνια που μας ακούει στις Στέρνες Μονοφατσίου, Ηρακλείου, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχεται σε όλη την παρέα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από Στέγιο Μπικάκη.

Και για τον Αντώνη τον Κατράκη, τον αγαπημένο φίλο που τώρα ξεκίνησε από το Έλεος, αποτεκίσαμε ένα χωριό λίγο πριν το Λαφωνήσι για τα Χανιά. Έχει και δύσκολη διαδρομή. Είναι ένα αγαπημένος φίλος και από τους καλύτερους μελισσοκόμους εκεί στην περιοχή. Καλή ξεκούραση φίλε, καλή διαδρομή, καλό Σαββατοκύριακο.

Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής, της απόψινής παρέας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω για όλους εσάς που μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ερωτόκριτο από το Ηράκλειο 87,9 και στο δικό μας σταθμό εδώ, το κριτικό μας στα Χανιά, που μου έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουμε παρέα σε όλη την Κρήτη. Είμαστε εκπομπή που την ακούτε σε όλη την Κρήτη στο ραδιόφωνο σας και ευχαριστώ πολύ. Καλά να είμαστε υγιείς, να επιστρέψουμε την ερχόμενη Δευτέρα στην παρέα μας και στα ραδιόφωνα. Από ό,τι λέει η Έμι, θα ανέβει και ο υδράργυρος. Μια βουτιά είναι η καλύτερη λύση και αγκαλιά το ραδιοφωνάκι. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Με καλό να σμίξουμε και πάλι εδώ στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: υπόκριτος.
1: Έπαψα να φοβούμαι μπλιό τη σκέψη του θανάτου. Γιατί ήμουν ψηλό δεν τριτσεδάκι
0: πετρώματος. Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,1.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: μαθαίνει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως για ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν το κουπέλι το μωρό μες στη θερμοτσιτίδα. Έχω κλειστεί να αναπτυχτεί την ύστερη.
2: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

Κερά μου, κερά μου, την αγάπη σου. Κερά μου, την αγάπη σου δεν την καταλαβαίνω.

γέλιο σου εγνώρισα κι εγώ την ευτυχία. Γελάς, γελάς, γελώ. Γελάς, γελώ, πονείς, πονώ, κλαις και μαζί σου πλέον.

0: Θα πολεμάς όπως κι εγώ για όνειρα χαμένα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σώσουσι τα πράσματα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο ραθένος και στα χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος έκοψε λουλούδι μου και σε έχει πεταμένο και δα περνώ και σε θωρώ στη στράτα μαραμένο.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.
3: Δημία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: φίλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, σε καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Είσαι σεβδάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βγήκε Σεριάννη το όνειρο στα κάστρα του Σεβδάσου. Μα πάλι εκλειδαμπάρωσε την πόρτα.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Το κερί της ελπίδας ισούνε, που το σβήσεν η μπόρα, που το σβήσεν η μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
4: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
4: Πράσινο

0: Αχ, αχ. Εγλέντη σαν την τη ζωή. Εγλέντη σαν την τη ζωή. Σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ το κάνω

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα γερί στη μοναξά στη χέρα, μα έκανε η μοίρα μου στο σ' αγαπώ σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγώ για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Φουμάνα μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που υποτιμώ αρμενήσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπω. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Αμίλητη είναι η σκέψη μου. Αχνιά μιλιά δεν βγάνει. Ποτέ έτσι δεν τον έκανε.